0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που είχα κάτι φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και.
1: Όχι,
2: όχι. Για αυτή την ηλικία μιλάμε τη κοπέλα εδώ πέρα.
1: Κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά γιατί θα πέσει κέρατο, σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή, αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, όποτε θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε,
2: το
1: μα
2: το
1: να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι ότι λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί με έναν σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγούνε για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να ανακρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα, δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτοί που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Ακούσει πολύ παπάντζε στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάντζε, έχει ακούσει και έχει περάσει από την εθνική. Όλα αυτά τα έσωψε κάτι.
1: Αν μα ακούει κάποιο να κρατήσουν ενέργεια.
2: Ναι, α μα πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Ποιο να μα πάρει, ο Ρονάλντο. 2:55 next.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ! Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: If you don't like something.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: FM.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που είχα κάτι φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και.
1: Όχι,
2: όχι. Για αυτή την ηλικία μιλάμε, τις κοπέλες
1: εδώ πέρα. Σε κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε. Που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά για τα πέσει κέρατο σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, όποτε θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε, μα να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι ότι λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί, μένανε σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγούνε για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να κρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτή που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδος, φαντάζομαι.
1: Ακούσει πολύ παπάντζε στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάντζε έχει ακούσει και έχει περάσει από την όλα αυτά. Έσω ψυχά τη.
1: Αν μα ακούει κάποιο να κρατήσουν ενέργεια.
2: Ναι, α μα πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Ποιο να μα πάρει, ο Ρονάλντο. 2:55-60.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Delta FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. We'll be right back.

0: να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixant, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά.
11: Χωρίς διακοπή.
7: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dear Dear Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου με ωραίο καιρό.
0: Ο καιρός που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να καλοκαιριάζει.
1: Κοίτα, το Σάββατο οι παραλίες ήταν γεμάτες.
0: Λογικό.
1: Εχθές μας πήρε ο άνεμος, αλλά όλα καλά.
0: Πήραμε και το 10ο καλό. Το 10ο καλό, παιδιά. Να σου πω κάτι.
1: Ωραία,
0: το 10
1: το
0: από το 1, ένα μηδενικό είναι η διαφορά, μην νομίζεις.
1: Ωραία το έθεσες.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, η φετινή Eurovision ήταν πραγματικά γεμάτη εκπλήξεις, διότι είδαμε πολλά πράγματα τα οποία ήταν. Δηλαδή, οι στοιχηματικές πέσανε όλες έξω, όλες.
0: Να τα.
1: Δηλαδή, κανένας δεν έδειχνε τη Βουλγαρία πρώτη. Οι χώρες ψήφισαν με ένα πολύ περίεργο τρόπο που μαρτυρούσε 100% γεωπολιτικές πρακτικές,
0: ναι,
1: και τακτικές από πίσω,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο επίσης είναι εντελώς λάθος σε ένα διαγωνισμό μουσικής. Εντελώς λάθος.
0: Θα τα αναλύσουμε βέβαια όλα στην πορεία,
1: ναι.
0: Οπότε ετοιμάστε εσείς τα καφεδάκια, γιατί έχουμε έρθει φορτσάτη για να ξεκινήσουμε.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πάμε σε μενού ή να πάμε σε χαρακτηριστικά?
1: Σε χαρακτηριστικά.
0: Να πάμε σε χαρακτηριστικά της ημέρας. Έτσι να δούμε σήμερα τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 σήμερα, 138η ημέρα του έτους, Ανατολή, είδαμε στις 6 και 10 το πρωί, παιδιά, πουρνό-πουρνό, ενώ στις 8 και 32 έρχεται και η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία, παρακαλώ. Διεθνής ημέρα των μουσείων, όπου σήμερα παραμένουν και τα μουσεία όλα, θέλω να σου πω, δωρεάν και ανοιχτά για το κοινό. Παγκόσμια ημέρα της ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα της Πορφυρίας. Ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία, ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας. Αγίων Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας. Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Ιουλίτσα, Ιούλια, Τζούλια, Ιούλη, Ιούλιος, Γαλάτια, Φαϊνός και Φαϊνή. Μια φαϊνή ιδέα που λένε, είναι και όνομα το Φαϊνός και η Φαϊνή. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω πολύ νωρίς να πούμε το Viber μας 6970-888-961, διότι έχουν ξεκινήσει ήδη και έρχονται μηνύματα που σχολιάζουν Eurovision. Οπότε θα τα μαζέψουμε όλα και θα τα δούμε μαζεμένα λίγο πιο μετά.
0: Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε να... Καταρχάς έχουμε τα πάντα της Eurovision, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα δούμε πολύ θέμα από Eurovision. Θα πάμε να δούμε και κάποια θέματα με ρομπότ.
0: Να τα.
1: Να δούμε τι κάνουν τα ρομπότ.
0: Και πού μπορούν να μας φανούν χρήσιμα, έτσι.
1: Ναι. Έχω ένα... τον Φάρατζ, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι 1,4 εκατομμυρίων λιρών με μετρητά, λίγες ώρες αφού του έλαβε δώρο 5 εκατομμύρια ευρώ από επιχειρηματία. Θα δούμε λίγο την περίπτωση αυτή.
0: Να τα.
1: Για τη συνέχεια έχω να σας πάω. Καλά, έχω από την Eurovision, παιδιά, πολύ παρασκήνιο. Έχω τη Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία κάνει δηλώσεις και λέει ότι νομίζω πως δεν έχω ερωτευτεί κανέναν άντρα στη ζωή μου.
0: Μήπως είναι ίσως ο Παπαδήμα.
1: Πάμε να δούμε. Όχι, είναι η Δήμητρα Παπαδήμα. Θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο προορισμό για ήσυχες διακοπές στην Κρήτη. Ποιος είναι αυτός ο πιο ιδανικός. Θα σε πάω Αυστραλία. Διότι θα δούμε πως έχουν καταφέρει να φτιάχνουν 800, να παράγουν 30 εκατομμύρια λίτρα νερού τη μέρα, να το αφαλατώνουν.
0: Αφαλάτωση.
1: Ένα μεγάλο, έτσι. Έχω τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος
0: τον Νότι.
1: Όχι, τον άλλο του ηλεκτρονικού
0: εγκλήματος.
1: Του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος μας λέει με αφορμή όλα αυτά που έχουν συμβεί με τις 17χρονες.
0: Και είχαμε και άλλα περιστατικά.
1: Και παιδιά, είμαστε λίγο πριν τις Πανελλήνιες, εξού και τα περιστατικά. Να δούμε τι λέει ο ίδιος για το ρόλο που παίζουν τα social media. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε γάμο Αθηναίκο Νομάκου Μπρουνό Τσερέλα. Διότι γίνεται η γαμοχαρά. Και έχω και έναν φυσικοθεραπευτή, ο οποίος δήλωνε ότι έβλεπε, έκοβε δηλαδή 500 παραστατικά την ημέρα του ΕΟΠΗ. Ότι έβλεπε δηλαδή 500
0: άτομα την ημέρα έκανε φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Αντέχουν τα χέρια.
1: Γιατί το μαγικό ραβδί αντέχει, δεν αντέχουν τα χέρια. Ναι. Ενώ υπήρχε ημερήσιο πλαφόν από τον Νεοπίτα 40 άτομα.
0: Γι' αυτό σε κόβει 500.
1: Ναι, θα το δούμε αναλυτικά.
0: Sold out ήταν καθημερινά αυτό.
1: Ο καλύτερος που υπήρχε.
0: Έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια από ό,τι βλέπω για το Τεχνόπολης για την Πέμπτη για να απολαύσετε και σινεμαδάκι. Και φυσικά όλα τα ευτράπελα μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια.
1: Ή συμβουλευτείτε τις
2: πληροφορίες. Α, λάθος.
0: Τι φάση. Πού πήρα, παιδιά, πήρα άλλο νούμερο. Για κάτσε να καλέσω ξανά, διότι κάτι δεν πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Για να δούμε τώρα τι θα ακούσουμε βασικά. Α, τώρα πήρα σωστά από ό,τι φαίνεται. Ορίστε.
1: Ταξικάνια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Α, καλώς τα παιδιά. Καλή εβδομάδα.
2: Πώς είσαι, βούλα μας?
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τι νέα?
1: Να είστε καλά, μια χαρά.
0: Εδώ έχουμε πάρει το 10ο καλό και είμαστε καλά.
1: Τι έχετε πάρει το 10ο καλό, εξήγησε
2: μου. Στη Eurovision.
1: Α, αλήθεια?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είστε τόσο ενημερωμένοι όπως ακούω και εσύ, έτσι?
1: Με τη Μάρο θα μιλήσετε για αυτά. Είναι expert σε αυτά, έτσι?
0: Ορίστε, ορίστε. Εσείς expert στην κίνηση. Να μας πεις τι γίνεται.
1: Για να δούμε, έχουμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε άλλοι, ευχαριστούμε. Έχει, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση σε όλο το... Συγγνώμη. Σε όλο το Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Κνωσού αρκετά αυξημένη και στα δύο, στα δύο ρεύματα, και στη γέφυρα Παπαναστασίου εκεί στη Σκορδαλού. Η μικρή Παπαναστασίου έχει πολύ. Η Λεωφόρος Αντιστάσεως χαμηλά, ιδιαίτερα προς λιμάνι, προς Αλικαρνασσό έχουμε, στον Κομμό Βιομηχανικής. Παντού, να μην τα πω όλα. 62 Μαρτύρων στο Γιώφυρο και η Παναγιωτάκη και προς Σταυρωμένο. Τον Αγιάννη το Χωστό εννοείται. Έχει, έχει. Υπομονή, υπομονή.
0: Ωραία. Καλά πάει αυτό σήμερα, πάλι Δευτέρα.
1: Δευτέρα, ναι.
0: Ποιο νοσοκομείο?
1: Με τις κλήσεις μας εδώ εφημερεύει το Βενιζέλιο, στα Καμίνια η Λαϊκή, 2813-61-362, τα τηλέφωνά μας. Καλή σας μέρα, σας αγαπώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Live, παιδιά, εδώ είμαστε με Evanescence. Τι αγαπημένο κομμάτι είναι αυτό εδώ. 2003 το ακούσαμε πρώτη φορά από τους Evanescence. 23 χρόνια μετά το αγαπάμε ακόμα. Λοιπόν, είναι 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Kiss 961 και ο Λαβύρινθος Ταπεζά είναι και σήμερα στην παρέα μας και σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Ο Λαβύρινθος είναι εκεί με ένα υπέροχο εκκλησάκι να φιλοξενήσει και το μυστήριό σας και φυσικά τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, καταπληκτικές γεύσεις στο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση και φυσικά ό,τι πιο σύγχρονο σε εξοπλισμό ήχου, audio-visual για να απολαύσετε κάθε στιγμή του πάρτι του γάμου σας και όχι μόνο. 28-17-43-5-45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να κλείσετε ένα ραντεβού με το χώρο, για να ρωτήσετε για τα μενού ή ό,τι άλλη πληροφορία θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε την νικήτρια της Παρασκευής, διότι είχαμε και την κλήρωση της Minoan Lines.
1: Παρακαλώ.
2: Μαργαρίτα.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς?
2: Πού είσαι?
1: Είμαι στη δουλειά.
2: Είσαι στη δουλειά, δεν πειράζει, θα κάνεις ένα διάλειμμα για να το πανηγυρίσουμε λίγο. Μαργαρίτα, όπως κατάλαβες, είσαι η νικήτρια αυτής της εβδομάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο δώρο. Ταξίδι για δύο, για να φύγεις, να πάρεις παρέα μαζί σου και να χαλαρώσεις λίγο. Διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό.
1: Κάτι τέτοιο μάλλον, δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Με ποιον θα κάνεις το ταξίδι, Μαργαρίτα?
1: Θα το κάνω με τη μαμά μου.
2: Τέλειο. Μπράβο.
3: Μπράβο,
2: μπράβο, Μαργαρίτα.
1: Θα την πάω βόλτα.
3: Μια χαρά.
2: Οι μανούλες τα έχουν ανάγκη λίγο αυτά και συνήθως τις παραμελούμε κιόλας. Μπράβο που
1: η
2: το σκέφτηκες.
1: Είναι, το χρειάζεται, ναι.
3: Τέλειο.
1: Ευχαριστώ
2: λοιπόν,
1: πολύ, σας ευχαριστώ.
2: Μαργαρίτα μου, σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στην πρωινή, στο Μιχάλη και στην Εβίτα.
3: Στον Τίρι Τίρι.
2: Και ποιο τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού βρήκες?
1: Το The Dead Dance.
3: Λέει την
1: Κάκα. Ναι,
3: το βρήκες αυτό, βρεθυρίο, μπράβο.
1: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ετοιμάζεις βαλίτσες για τη Μήλο, το πανέμορφο νησί της Μήλου, για να ταξιδέψεις με τη Minoan Lines. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Η δικιά μας η ακροάτρια, η νικήτρια.
3: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπράβο στο κορίτσι, παιδιά. Και θα πάρει και τη μανούλα της, παιδιά, να πάει στη Μήλο.
3: Ωραίο.
0: Κορίτσια. Μπράβο.
3: Ωραίο.
0: Πολύ καλό. Χρειάζεται, παιδιά, και τους γονείς μας, έτσι να τους ξεσηκώνουμε λίγο παρά να είναι όλη μέρα κολλημένοι και τύπου υποχρεώσεις να φυλάνε παιδιά και τέτοια. Είναι η ώρα που χρειάζεται και ο γονιός να απολαύσει κάποιες στιγμές. Τι να λέμε τώρα.
3: Η Μαργαρίτα είναι μικρό κορίτσι.
0: Η Μαργαρίτα ή Μαργαρό.
3: Α, όχι, δεν είναι μικρό κορίτσι, λάθος. Είναι κανονικό κορίτσι.
0: Γιατί έχει λόγο ηλικία να παίζει μπαλίτσα 8:29 το πρωί στον Κις?
3: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να μιλάμε για ηλικίες. Είμαστε όλοι πιπίνια.
3: Το είπα, μήπως δεν έχει τύπου παιδιά εγγόνια, ξέρω εγώ γι' αυτό.
0: Είμαστε όλοι πιπίνια. Καλημέρα, Κάλλη.
3: Λοιπόν, θέλω να σου δώσω κάποιες πληροφορίες σε εσένα και στην Κάλλη, που πιστεύω ότι είστε ιδρυτικά μέλη του καινούριου κόμματος του Θεοδωράκη για το Δήμο.
0: Να τα.
3: Αυτή την εβδομάδα, παιδιά, έχουμε. Όχι αυτή την εβδομάδα, με τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
3: έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις.
0: Όπα.
3: Την 5η-21 του μήνα, ανακοινώνει Καριστιανού.
0: Όπα.
3: Επισήμως στη Θεσσαλονίκη το όνομα του κόμματος, το πρόγραμμα και όλα τα σχετικά.
0: Να, 21 η Καριστιανού, άρα Κάλλη, μην πάμε εμείς 21.
3: Όχι, όχι, όχι. 26 ναι, είναι ο Αλέξης.
0: 26 ο Αλέξης. Μέχρι τις 30 υπάρχει κάποιο κενό? Δηλαδή να προλάβουμε το Μάιο, όχι τίποτα άλλο.
3: Ναι, γιατί τώρα, όχι τώρα βέβαια, κάνουν τις ανακοινώσεις αυτοί που είναι για τις βουλευτικές. Εσείς που είστε για το Δήμο έχετε λίγο χρόνο ακόμα, πιστεύω.
0: Αυτό.
3: Απλά το λέω, ρε παιδί
0: λίγο
3: μου. Ήθελα λίγο αυτό, να σε προετοιμάσω και εσένα, ναι. Σου έχω πει ότι πρέπει αυτό να ανασκουμποθείς.
0: Εγώ περιμένω απαντήσεις τώρα από mentoring. Γιατί δεν δε θα γίνει έτσι η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε.
3: Όχι,
0: χήμα.
3: Παιδιά, όχι.
0: Θα υπάρχει καμπάνια, σωστή.
3: Από manager ψάχνει.
0: Από σοβαρό
3: δηλαδή
0: manager.
3: Περιμένει management για να κάνει
0: έτσι
3: την σωστή κίνηση.
0: Τέλο
3: πάντων, εγώ θέλω να σας είπω τις ημερομηνίες που έρχονται, οι ανακοινώσεις κτλ. Και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από βιντεάκι και ανακοινώσεις στο social media αποκάλυψε την ημερομηνία που θα γίνει η ανακοίνωση.
0: Θα γίνει η αποκάλυψη,
3: ναι,
0: του Ιωάννη.
3: Και η κυρία Καριστιανού μάζεψε ναι, υπογραφές από τους στενούς συνεργάτες της, διότι σήμερα Δευτέρα θα πάει να καταθέσει όλα τα απαραίτητα
0: τα
3: έγγραφα για να γίνει έτσι η
0: ανακοίνωση. Καλή αρχή να ευχηθούμε στην κυρία Καριστιανού και πολύ το χαίρομαι. Και να σας πω κάτι, και άλλοι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να μπουν?
3: Καθαρή,
0: εκτός από πολιτικά ζάκια.
3: Το θέμα ναι, δεν είναι να μπουνε. Το θέμα είναι να βγουνε.
0: Να βγουνε. Έχεις
3: αυτό
0: δίκιο
3: είναι το θέμα.
0: Έχεις δίκιο. Να μπουνε για να βγουνε.
3: Άλλο. Κατάλαβες.
0: Ο Μπενάκης και ο Βγενάκης.
3: Τέλος πάντων. Ναι. Μακάρι, μακάρι αυτό. Να δούμε στην Ελλάδα αυτή την αλλαγή. Να δούμε ανθρώπους που είναι έτσι λίγο πιο τεχνοκράτες, ας πούμε. Μπράβο. Είναι λίγο πιο επιχειρηματίες, αν θέλεις, να διοικούν μια χώρα και δήμους και όχι ανθρώπους που απλά έχουν πολιτική καριέρα.
0: Ναι. Ακριβώς.
3: Μακάρι να το δούμε. Ακριβώς. Αυτό.
0: Αυτά. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, παιδιά, στις 8 και 31 το πρωί της Δευτέρας. Που θα πάμε και στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC.
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία: Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 3131.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Έως και 24 βαθμοί Κελσίου λοιπόν θα φτάσει σήμερα ο υδράρ γύρω στην πόλη μας. Πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και ελαφριές νεφώσεις θα δούμε. 4 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, ο υδράρ γύρω θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά.

0: Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 εμποφοράκια νοτιοδυτικούς ανέμους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, με πολύ πολύ έτσι αραιές νεφώσεις. Κοίτα τώρα να δεις, κάποια στιγμή θα τσιμπήσει και τα 5 μποφόρ βορειοδυτικούς, σε γενικές γραμμές όμως θα είναι γύρω στα 4 στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, με νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, με υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 2 μποφοράκια ανατολικούς ανέμους, τίποτα δηλαδή. Προς τη Σιτία, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια σε όλη τη διάρκεια της μέρας λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας και φυσικά έτσι αραιή συννεφιά θα υπάρχει. Στο Ρέθυμνο τώρα 22 βαθμοί Κελσίου, χαμηλές έτσι θερμοκρασίες, με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 μποφοράκια βόρειους ανέμους, 2 με 3 μποφόρ. Στα Χανιά, για να ολοκληρώσουμε, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και αραιές νεφώσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου δεν έχω πόσο είναι.
1: 17.
0: Στο Τιμπάκι είμαστε στους 20 και στην Σαντορίνη στους 18 βαθμούς Κελσίου.
1: 20 βαθμούς η Αθήνα, 19 η Λαμία, 12 η Κοζάνη, 17 η Θεσσαλονίκη, 15 η Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα, με ηλιοφάνεια θέλω να πω όλες οι περιοχές, 17 βαθμούς η Άρτα και 9 τα Ιωάννινα. Δες εδώ δύο περιοχές κοντινές με πόση μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. 13 η Τρίπολη, 20 βαθμούς η Ρόδος, 19 η Κος και με μία βόλτα προς τα έξω, Βουλγαρία θα σας πάω, που αυτή την ώρα στη Σόφια με συννεφιά, ο υδράργυρος αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου.
2: Kiss 961.

0: παιδιά, το κομμάτι είναι ωραίο.
1: Όλο το καλοκαίρι μπαγκαράγκα θα γονεύει.
0: Μπαγκαράγκα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Μα βλέπεις πως πηχαίνεται, δηλαδή μιλάμε για ενέργεια, όχι αστεία.
0: Μιλάμε και το κορίτσι τραγουδάει live και χτυπιέται μαζί.

0: έχει λαχανιάσει, βλέπετε.
1: Ε, τέτοιο καταστήμι, παιδιά.
0: Η Φουρέιρα δεν θα λαχανιάσει ποτέ.
1: Καλά νομίζεις.
0: Δεν δίνει πόνο έτσι,
1: παιδιά,
0: δηλαδή.
1: Ποιο φουέγκο, εδώ η κοπέλα έχει μπει.
0: Σε επιδοθεί. Με ένταση.
1: Μα πώς το λένε το good box, αυτό που κάνουν στα γυμναστήρια που σου φεύγει ο τάκος.
0: Λοιπόν, η κοπέλα έδωσε ρεσιτάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, η κοπέλα. Καταρχάς, πολλά μπράβο και συγχαρητήρια και το χειροκρότημα να πάει στην ομάδα της.
0: Ναι,
1: διότι
0: παιδιά,
1: απαρτίζεται
0: διότι
1: από Έλληνες.
0: Πολλοί Έλληνες. Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, η Βικτώρια Χαλκίτη στα φωνητικά on stage, παρακαλώ.
1: Άρα και έχει κερδίσει η Ελλάδα σε ένα βαθμό, παιδιά, σοβαρό. Όταν είναι η παραγωγή, ο Ηλίας ο Κοκοτός, την οργάνωση της παραγωγής.
0: Και όλα αυτά, παιδιά, δίπλα στο σπίτι μας. Δηλαδή του χρόνου, όπως είπε και ο Καπουτζίδης, που ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, λέει: εντάξει, του χρόνου λέει, θα παρουσιάσουμε Eurovision και θα κοιμόμαστε στο σπίτι, στο πατρικό μου, στις Σέρες. Μπαμπαμ.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: χαρά,
0: πέραν τώρα από την πλάκα, το κομμάτι ήταν εμπορικό.
1: Κοίτα
0: να δεις, να σου πω κάτι, πάθαμε όλοι ένα σοκ διότι οι στοιχηματικές πέσαν όλες έξω. Καμία εταιρεία προγνώσεων δεν μπόρεσε να προβλέψει αυτήν την εξέλιξη. Βέβαια, καμία εταιρεία προγνώσεων δεν θα μπορούσε να το προβλέψει όταν οι βαθμολογίες γίνανε με αυτόν τον τρόπο.
1: Είχαμε κριτικές επιτροπές.
0: Καταρχάς,
1: και κόσμο κοινό.
0: Ναι, στις κριτικές επιτροπές. Θέλω να σου πω ότι η Ελλάδα στις κριτικές επιτροπές δεν πήρε ούτε ένα βαθμό.
1: Φαντάσου.
0: Από τις κριτικές επιτροπές.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα.
1: Για να καταλάβετε δηλαδή, πόσο κατευθυνόμενα είναι τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Να πούμε ότι κανένα φαβορί δεν έδωσε δωδεκάρι σε κανένα από τα φαβορί, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν ψηφίστηκαν μεταξύ τους ποτέ τα φαβορί.
1: Να τα.
0: Ούτε καν μεγάλες βαθμολογίες δεν δόθηκαν. Να πούμε ότι ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε μόνο ένα βαθμό από το κοινό.
1: Ένα βαθμό?
0: Ναι.
1: Το UK.
0: Το UK.
1: Δεν θυμάμαι και κάτι.
0: Ήταν κάτι πράσινα τέρατα με έναν τραγουδιστή που φορούσε ροζ. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει, καλά να πάθει.
0: Και ζήσαμε και μια πολύ άβολη στιγμή.
1: Οπα.
0: Όταν όλη του η ομάδα του τραγουδιστή είχε αποχωρήσει γιατί βλέπανε την κατρακύλα και σου λένε τι να μείνουμε εδώ, ας πάμε να ξεκουραστούμε τουλάχιστον.
1: Να το.
0: Και είχε μείνει μόνος του στο στρογγυλό αυτό καναπέ, ναι, που ήταν η χώρα του. Και πήγε πάρα πολύ όμορφα η Δανία.
1: Η διπλανή
0: χώρα, ώρα, ναι, και τον κάλεσε να κάτσει μαζί τους.
1: Τι ωραία κίνηση όμως.
0: Πολύ ωραία κίνηση.
1: Τι ωραία,
0: ναι,
1: κίνηση,
0: πολύ ωραία κίνηση. Βέβαια ήταν λίγο, ναι. Δηλαδή τώρα Άγγλοι, ας πούμε, τον παρατήσανε μόνοι τους και φύγανε.
1: Πήγαν να πιούν.
0: Ναι, καμία σχέση. Δηλαδή ομαδικότητα, ναι, μηδέν, τίποτα. Ναι. Ο Ακύλας, πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό αγόρι. Έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό.
1: Το είδαμε.
0: Και μας ζήτησε εκεί πέρα τη συγγνώμη του.
1: Μα
0: και
1: για ποιο λόγο να ζητήσει, παιδιά, συγγνώμη ο καλύτερος? Δεν καταλαβαίνω.
0: Να σου πω λίγο κάτι, παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Ότι είχε πολλές προσδοκίες, όπως είχαμε και όλοι μας πολλές προσδοκίες. Και,
1: ναι,
0: οι προσδοκίες είχαν δημιουργηθεί από τις στοιχηματικές, έτσι. Από τα προγνωστικά.
1: Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έγινε viral από το TikTok και από πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Η πλατφόρμα δεν δίνει πολλές φορές έτσι το νικητήριο τραγούδι. Το έχουμε επαληθεύσει.
0: Δεν στηριχτήκαμε εμείς όμως στις πλατφόρμες. Στηριχτήκαμε στα προγνωστικά. Όπως η Μπαγκαράγκα δεν υπήρχε πουθενά στα προγνωστικά. Πουθενά.
1: Είδες, ήταν το λεγόμενο outsider.
0: Ήταν το outsider γιατί έχουμε τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε 3 χρόνια αποχή της Βουλγαρίας από τον διαγωνισμό της Eurovision.
1: Και ήρθε, σου λέει, δυναμικά εδώ.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν. Γενικότερα όμως εμένα με ξενέρωσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είδα σαν τηλεθεατής σκεπτό. Αναγνώρισα τις γεωπολιτικές κινήσεις πίσω από τις ψηφοφορίες και δεν μου άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε. Όταν γίνονται έτσι λίγο πιο συγκαλυμμένα και δεν τα καταλαβαίνει ο μέσος τηλεθεατής, λες πάει στον άνεμο. Οριακά το πιάσα και δεν το πιάσα. Όταν, ναι, όμως είναι οφθαλμοφανείς αυτές οι κινήσεις, λες όχι ρε φίλε. Και καταλήγω να σας πω ότι οι πιο κερδισμένες χώρες ήταν αυτές που δεν συμμετείχαν στην Eurovision φέτος. Διότι πραγματικά είναι αστείο να πηγαίνει το Ισραήλ.
1: Στον τελικό εκεί πέρα.
0: Όχι,
1: να...
0: Το Ισραήλ με τη Βουλγαρία κοντεροχτυπήθηκαν.
1: Φαντάζεστε να κέρδιζε το Ισραήλ. Τι θα γινόταν?
0: Να σου πω λίγο κάτι. Η εταιρεία που είναι χορηγός της Eurovision είναι Ισραηλινή.
1: Α, ναι. Α, ναι. Okay.
0: Και είναι χορηγός ονοματοδοσίας, όπως το λέμε στα ελληνικά. Δηλαδή είναι Eurovision by Moroccan Oil, όπως λεγόταν.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Οπότε δηλαδή είναι σοβαρός χορηγός.
1: Είναι βαρβάτος ο χορηγός.
0: Ο Ταχωνίδης ο μεγάλος.
1: Ο
0: κατάλαβατε. Οπότε, ναι, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θέλω να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην αυτή που το διαργάνωσε όλο αυτό, διότι είχαμε μια καταπληκτική βραδιά. Είχε δύο στιγμές που εγώ τις ξεχώρισα πάρα πολύ, επειδή ήταν τα 70 χρόνια του θεσμού. Έκαναν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι με όλες τις πρωτιές, με όλες τις χώρες που κέρδισαν τα 77 χρόνια. Έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο on stage δρόμενο με τα τραγούδια που άφησαν εποχή. Καλά, εντάξει, το stage ήταν απίστευτο.
1: Ναι,
0: με όλο αυτό το
1: υπήρχε.
0: Κυκλικό, δηλαδή ήταν φοβερή δουλειά. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδαμε όλες τις τους Lordi, τον Zibben, όλες αυτές τις εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία στη Eurovision.
1: Χωρίς όμως να έχουν κερδίσει απαραίτητα.
0: Χωρίς να έχουν κερδίσει απαραίτητα. Είναι αυτές που αφήσανε.
1: Ναι,
0: που κάνανε χαμό, ρε παιδί.
1: Το στίγμα τους.
0: Που στην επόμενη φορά θα είναι κακίλα, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στα επόμενα 70.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και ήταν πολύ ωραίο γιατί τους είδαμε πάνω στη σκηνή, παραταχτήκανε σε αυτό το κυκλικό. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Επίσης εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η εμφάνιση του Πάροβ Στέλλαρ, ο οποίος έκανε ένα.
1: Θα μπορώ να το δω στο YouTube.
0: Με πάρα πολλά βιολιά, με δύο τραγουδιστές. Δηλαδή ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λόγω της αυστριακής του καταγωγής βρέθηκε πάνω στο stage. Αυτά είχα να ξεχωρίσω. Εντάξει, οι παρουσιαστές.
1: Μέτρη.
0: Ναι, κάνανε εκεί και μεταξύ τους ένα διαγωνισμό που δεν τον κατάλαβα ποτέ. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Θεωρώνται. Η μετάδοση δικιά μας ήταν εξαιρετική. Στο εντωμεταξύ, θέλω να το πω και αυτό. Τέλειωσε γύρω στις 2:30 η Eurovision.
1: Το βράδυ, αργά.
0: Ναι. Και μετά, εδώ στην Ελλάδα.
1: Είχαν εκπομπή.
0: Ναι, παιδιά, η Μαρία Ηλιάκη, η Κλαβδία και ο.
1: Μάλιστα, Μαρίνο.
0: Ναι. Δεν τους λυπηθεί κανένας. Δηλαδή, η ΕΡΤ. Πόσα λεφτά τους έδωσε για να πάνε εκεί πέρα 2:30 ώρα τη νύχτα. Πείτε
1: εγώ πιστεύω ότι πάνε και τζάμπα.
0: Μα ντροπή.
1: Μία φορά το χρόνο είναι και αυτή η ευκαιρία να.
0: Μα ποιο το νόημα να κάνεις 2,5 ώρα live εκπομπή μετά την Eurovision που όλοι κοιτάζαμε το ρολόι και λέγαμε άντε να πάμε για ύπνο, να περιμένω να δω και τον νικητή να φύγω.
1: Ναι. Κάποιοι άνθρωποι σου λέει Εβίτη είχαν πει τα ποτάκια του και λέει κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: 2,5 ώρα το σχολιασμό. Αλήθεια.
1: Μην κοιτάσαι εσύ που σε μένα με δύο παιδιά. Υπάρχουν και ελεύθεροι άνθρωποι που δεν έχουν
0: καταρχάς,
1: να κάνουν.
0: Μπράβο και σε μένα που είδα την Eurovision μέχρι το τέλος, μάλλον με δύο παιδιά. Θέλω συγχαρητήρια.
1: Κατάλαβες τώρα. Νομίζει η κυρία ότι ο άλλος μπορεί 5 ώρες να μπαίνει στο σπίτι του. Και σου λέω εδώ να δω Eurovision. Κατάλαβα.
0: Στο εντωμεταξύ, θέλω να σας πω ότι είχαμε μείνει όλοι με κομμένη την ανάσα. Βλέπαμε τις χώρες να μην μας δίνει, οι επιτροπές να μην μας δίνουν ούτε,
1: βαθμό,
0: ούτε μία παιδιά επιτροπή δεν μας ψήφισε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ούτε καν να μας δώσει κάτι ψίχουλα. Ούτε τα ψίχουλα δεν πήραμε. Μαζέψαμε 2 δωδεκάρια από την Κύπρο και από τη Σερβία και τα υπόλοιπα ήταν τα ψίχουλα από τις υπόλοιπες χώρες.
1: Ορίστε.
0: Με τα ψίχουλα βγήκαμε 10.
1: Με τα ψίχουλα, παιδιά. Με τα πίτουρα. Έτοιμοι
0: τέλος
1: είμαστε
0: πάντων.
1: Με τα πίτουρα αυτά να πάμε στο break.
0: Δεν πειράζει, μην δίνετε καμία σημασία. Ο θεσμός για μένα, αν δεν αλλάξει λίγο τον τρόπο που ψηφίζουν οι χώρες, οι επιτροπές, όχι το κοινό,
1: ναι.
0: Πολύ σύντομα θα. Γιατί όπως φέτος αποχώρησαν, τουλάχιστον 4 ήταν οι χώρες που δεν πήγαν καθόλου.
1: Μα λόγω του Ισραήλ δεν πήγαν.
0: Λόγω του Ισραήλ, ναι, αλλά και λόγω αυτής της κατευθυνόμενης κατάστασης, σίγουρα, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύω ότι.
1: Νομίζω ήταν μόνο λόγω του Ισραήλ.
0: Του χρόνου οι 4 θα γίνουν 8. Και σταδιακά θα βλέπουμε πολύ λιγότερες συμμετοχές.
1: Έτοιμοι είμαστε για το break μας.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 58 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Μετά τις 8, συγγνώμη. Στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 1 το πρωί η ώρα εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμοι να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για έναν πανέμορφο χώρο με μια αίθουσα η οποία προσαρμόζει το μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου και φυσικά εξαιρετικό φαγητό. 28, 10, 7, 43, 5, 45. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την Eurovision, να σου πω λίγο τι σημαίνει το Bangaranga.
4: Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga.
1: Λοιπόν, η ίδια η Ντάρα είπε ότι δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση. Περιφραστικά λέει σημαίνει είναι η στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο.
4: Νάτα.
1: Βέβαια, στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι ο Έλληνας συνθέτης που έχει υπογράψει την επιτυχία αυτή, λέει, είναι λέει δική της λέξη, είναι λέξη της Ντάρα, διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Σαν να το αντιλαμβάνεται εκείνος.
4: Έξω από εδώ δηλαδή.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι το Bangaranga αντλεί έμπνευση, λέει, από τους κουκουέρους, τους παλιούς βουλγαρικούς τελετουργικούς performer που είχαν ως αποστολή να απομακρύνουν το κακό. Αποτελεί λοιπόν, λέει, μια παραδοσιακή αναφορά με σύγχρονο περιεχόμενο που δίνει ένα σπουδαίο μήνυμα. Εκτιμούν κάποιοι ότι πιθανότατα η λέξη Bangaranga συνδέεται με την τζαμαϊκανή αργό και αποτελεί μία λέξη που περιγράφει την εκρηκτική ενέργεια ενός ατόμου, το να κάνει θόρυβο και να είναι έτσι ζωντανό, τέλος πάντων.
4: Ναι.
1: Οπότε, επειδή το Bangaranga είναι μία λέξη που την έχει φεύγει η ίδια η Ντάρα, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Απλά.
4: Ναι.
1: Έκανε έτσι. Μπαμ, ρε παιδί μου. Ήτανε. Που μένει, που. Καλό.
4: Μια χαρά, παιδιά.
1: Για αυτό σχέδιο.
4: Bangaranga. Μόνο αυτό θα πούμε και τίποτε άλλο. Και επιστρέφουμε.
0: Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9. Παιδιά, είχαμε και ένα σεισμό από ό,τι βλέπω στην Κίνα, με 9 σπίτια που κατέρευσαν, 5,2 ρίκτερ, αρκετά δυνατός. Έχουμε και τα social που μας στέλνετε καλημέρες. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε και στα δικά μας το Instagram και το δικό μου και της Εβίτας και του Kiss, αν λίγο αργότερα που θα ανέβει το story που μόλις έφτιαξα. Εντάξει, γιατί όταν μιλάμε για νικητές Eurovision,
1: είμαστε,
0: έχουμε και εμείς ένα μέρος όλο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: θα μπείτε και θα το δείτε.
1: Θέλω να πάμε λίγο να διαβάσουμε τα σχόλια που έχουν έρθει. Καταρχάς, ναι, η Ιωάννα συμφωνούσε μαζί μου για το θέμα της Eurovision. Και πάμε τώρα στο μήνυμα σεντόνι της Μαρίας.
0: Μαρία,
1: εντάξει,
0: τι σεντονάρα
1: λοιπόν,
0: είναι αυτή που μας
1: έρθει. Eurovision Report λέει, γιατί κράτησε, λέει, σημειώσεις ως τίμιο πάνελ. Μπράβο στη Μαρία.
0: Μαρία, γιατί δεν μας παίρνεις τηλέφωνο να βγεις στον αέρα να μας τα πεις? Πρέπει να είσαι πάνελ με... Ναι. Αν ήθελα εφημερίδα, θα σε είχα.
1: Μέχρι το βολάρι, λέει. Άντεξα, μετά πήγα για ύπνο. Εγώ το δω όλο.
0: Λοιπόν, να μας πάρεις τηλέφωνο, Μαρία, να μας τα πεις στον αέρα. Δηλαδή τώρα μας στέλνει τα σεντόνια, τα διαβάσουμε εμείς. Όχι, παιδιά, τα σεντόνια τα σιδερώνεις, τα βάζεις στα τουμπλάπια.
1: Εντάξει, όχι, κάτσε λίγο να σου διαβάσω μερικά. Λέει, πίνα που άντεξε και μένει η παρουσιάστρια για να μπει μέσα σε αυτά τα φορέματα, τα οποία ήταν όλα πολύ στενά. Ο παρουσιαστής ήταν εντελώς τον Ισφήνος. Αλλά το ντυσμό του δεν ήταν πολύ εμπνευσμένο.
0: Παιδιά, ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης έχει συγχωρεθεί ο Κακομοίρης.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις το θυμόμασταν πάντα.
1: Η Δανία λέει ότι είχε εμφανέστατες επιρροές από το Λωρίν. Η Γερμανία, βρε σαμπιαμιάζει, μία είναι η Φουρέιρα, κορίτσι μου, σχολιάζει. Το Ισραήλ προσπάθησε να μιμηθεί, λέει, το Σλιμάν.
0: Α, με το περσινό ήταν ή προπέρσινο
1: ναι, ο
0: Γάλλος.
1: Ναι,
0: ναι, ο Γάλλος.
1: Αλλά ήταν βαρετός, αδιάφορος. Όμως, παιδιά, είδατε. Ο βαρετός και αδιάφορος κόντεψε να πάρει
0: θέση.
1: Ναι. Κόντεψε να το πάρει. Μετά, κάτσε να δω γιατί έχασα τη σειρά μου.
0: Με το λευκό φόρεμα, λέει, με την ουρά και με το μαύρο μαλλί, δεν θυμάμαι, λέει, ποια χώρα μου θύμισε. Billie Eilish.
1: Ναι.
0: Για την Αλβανία. Ναι. Γράφει.
1: Η Αλβανία τώρα, παιδιά, ήταν δυνατό το κομμάτι. Εντάξει, αλλά δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή, εγώ δεν τρελάθηκα.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλα, τι λέει για τον Ακύλα? Κάτι λίγο. Δεν του έφυγε ούτε μία νότα. Εξαιρετική εμφάνιση. Στο εντωμεταξύ, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω, ακούστε λίγο Ακύλα σε άλλα τραγούδια για να καταλάβετε τι φωνή έχει αυτό το παιδί. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Ακούστε λίγο στο YouTube τα δικά του κομμάτια, να δείτε λίγο για τι φωνή μιλάμε. Διότι έχει πολύ ωραία φωνή και δεν του φαίνεται μέσα από αυτό το κομμάτι. Αυστραλία, κλόνος, λέει, Θεροδωρίδου. Ναι. Σερβία, ναι, έμοιαζε πολύ στους Μανέσκιν, έχει δίκιο εδώ πέρα, αλλά ήταν σε μια εκδοχή λίγο πιο χαμηλή.
0: Ναι.
1: Η Τσεχία, εντάξει, παιδιά, η Τσεχία δεν ήθελε να κάνει και κάτι γκράντε τώρα, αφού είχε τη διοργάνωση.
0: Είδαμε
1: και
0: εμείς που θέλαμε να κάνουμε κάτι γκράντε.
1: Ναι. Η Βουλγαρία φάνηκε, λέει, από την αρχή ότι θα το έπαιρνε.
0: Από πού το κατάλαβες, Μαρία, για πες μας, δεν θα καταλάβω κι εγώ.
1: Το χρωστάγαμε, λέει, από όταν πήγε η Ελίτσα με τον Στόγιαν για το Water. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, κομμάτι είναι, δεν θυμάμαι.
1: Το παλιό.
0: Είναι ωραίο κομμάτι.
1: Κροατία, λέει, μου άρεσε και μπράβο, λέει, για το πολυφωνικό. Έχει ξαναπάει με πολυφωνικό.
0: Η Μαρία
1: κομμάτι
0: είναι πραγματική Eurovisionologos, που τη λένε. Την ακούω έτσι με πολύ λεπτομέρεια και θυμάται και κομμάτια από το παρελθόν.
1: Παιδιά, πραγματικά όμως πιστεύω ότι η τραγικότερη εμφάνιση όλων ήταν της Αγγλίας, η οποία πήρε μόνο ένα βαθμό. Δεν το πιστεύω αυτό. Η Άγγλοι καημένοι, βέβαια, πολύ άσχημη συμπεριφορά. Ήταν πολύ, πολύ άσχημη συμπεριφορά της υπόλοιπης ομάδας.
0: Παιδιά, όταν ακούτε Eurovision, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που σας έρχεται στο μυαλό? Θα μπορούσε να είναι αυτό το ερώτημα σήμερα της ημέρας, να μας στείλετε. Όταν ακούτε Eurovision, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι εκτός Ελλάδας, μην πούμε τώρα τα ελληνικά, που σας έρχεται στο μυαλό? Εμένα το Zibben Zibben, I look Zibben Zibben, ah, it's fine. Κατευθείαν, δηλαδή, με το Bocuse Eurovision, αυτό θα βάλω.
1: Λέει η Μαρία για τη Φιλανδία, γιατί, λέει, ήταν φαβορή για το βιολί. Όταν έπαιζε ο Ρίμπακ βιολί, αυτή έφτιαχνε ακόμα φρύδια. Βέβαια, να πούμε ότι ο Ρίμπακ ήταν και στο.
0: Αλεξάνδρ Ρίμπακ, παιδιά, πολύ ωραία συμμετοχή.
1: Στα 70 χρόνια, τέλος πάντων, που κάνανε αυτό το.
0: Πρέπει να γίνει παππούς πλέον ο Ρίμπακ, θέλω να σας πω. Ήταν τότε 17 χρονών, ήταν 18 πόσο ήταν στην Eurovision, πολύ πιτσιρικά.
1: Πολωνία, εξαιρετική φωνή. Λιθουανία του έπεσαν, λέει. Παιδιά, η Λιθουανία είχε πλάκα, η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, να πάμε Αθηναϊκή επιπλογραμμή μια βόλτα να δούμε τι γίνεται, γιατί θέλουμε και ανανέωση στο σπίτι μας. Θέλουμε νέα έπιπλα, θέλουμε νέο αέρα να έρθει στο σπίτι μας και στην τραπεζαρία μας που συνήθως συγκεντρωνόμαστε, γιατί είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις, δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύπτουμε λοιπόν τα 1000 τετραγωνικά και πλέον μέτρα της έκθεσης στην Καμδάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή, κάτω παύλα, επιπλογραμμή για να τη βρούμε και στο Instagram.

0: κομμάτι, παιδιά. Μήπως να μην λέω καλύτερα τις ημερομηνίες των κομματιών. Τώρα που το σκεφτείτε. 26 χρόνια. Πω, Χριστέ μου, το ακούγαμε τότε και διασκεδάζαμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω. Μεγαλώθαμε. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με αναστάτωση στην πόλη μας, διότι ένα εστιοπλοϊκό στο λιμάνι πήρε φωτιά από ένα βραχυκύκλωμα. Δύο πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες κατέφτασαν, εννοείται ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά. Έχω νέα για αυτούς που τους ενδιαφέρει το σπίτι μου 2-3 και πάει λέγοντας.
0: Και για τα κύθυρα πας.
1: Τα κύθυρα πας λήγουν σήμερα.
0: Σήμερα, παιδιά. Όποιος θέλει να πάει κύθυρα, κύθυρα πας λήγει σήμερα. Και ποιο άλλο.
1: Λοιπόν,
0: Χιός.
1: Και το Χιός πας.
0: Χιός πας, κύθυρα πας. Αν θες να πας, σήμερα πας.
1: Λοιπόν, στις 31 Μαΐου λήγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Mm. Και 31 Αυγούστου είναι η παράταση που δίνεται για να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Σπίτι μου 2.
0: Να το.
1: Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινωθεί το σπίτι μου 3.
0: Με την κίνηση τη σχετική. Ναι, είναι το σπίτι μου 3.
1: Λοιπόν,
0: βάζει και το χέρι, ξέρεις.
1: Το σπίτι μου 3 θα έχει διευρυμένα.
0: Γιατί θα είναι 3, δεν θα είναι μόνο το.
1: Οικονομικά κριτήρια, ναι. Για να μπορεί να συμμετέχει ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Θα πάρουν όλοι το σπίτι μου 3. Βγάλτε το σπίτι μου από τη μέση.
1: Λύσεξε. Αυτά που λες.
0: Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Ναι, η διεύρυνση λοιπόν των εισοδηματικών ορίων είναι αυτή που έχει πέσει στο τραπέζι, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις ακόμη περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και δικαιούχοι. Θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.
0: Μπράβο στα παιδιά που.
1: Αυτά. Κάτσε να δω τι άλλο έχουν.
0: Δίνουν λεφτά στον κόσμο. Με όποιο τρόπο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Κύθυρα πας. Χίος πας.
1: Αυτά.
0: Μέχρι σήμερα, αν θες να πας. Θα μπορούσε να το κάνω και ραδιοφωνικό σποτ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα στον κόσμο όλο να ευχηθούμε. Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Παρεούλα μέχρι και τις 11.
1: Θα πάμε σε break. Ναι. Επιστρέφοντας όμως, θα έρθουμε με γάμο Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα.
0: Παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λένε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: κάναν τέτοιο γάμο. Με κλαρινά.
1: Δεν ξέρουμε τι κάθε γάμο κάνανε γιατί δεν έχουμε εικόνα.
0: Ασφαλείς
1: πληροφορίες λένε το πάρτι θα γίνει στην Πάρο κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό ισχύει.
0: Κρίμα, και ήθελα εγώ την Αθηνά Οικονομάκου να τη συνοδεύσουμε κλαρίνα.
1: Έγινε ένα θρησκευτικό γάμο στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στον ιερό ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρου στην Πλάκα. Παρουσία ελάχιστων καλεσμένων και κουμπάρ ήταν μια πολύ καλή στενή φίλη τη Αθηνά Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη είχαν ανεβάσει φωτογραφίες ότι ξανακάνανε πρόταση γάμου ένα στον άλλο στο Παρίσι.
0: Να τα. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για προτάσει γάμου στο ζευγάρι. 10 φορές έχουν κάνει. Ας μπει το Στεφάν να ρεμίσουν.
1: Μπήκε.
0: Βάλες ιδέες και συλλογισμό. Και έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Δεν έχουμε ρε παιδιά.
0: Τίποτα. Τίποτα. Έχει μείνει σου λέει Πτασφράγη στο μυστικό. Η Τατιάνα δεν κρατιέται, δεν θέλει να μας τα πει όμως το T-Live. Από ό,τι κατάλαβα, από εκεί τα διαβάζεις.
1: Διαβάζω στο T-Live.
0: Δεν το έχει πουλήσει το T-Live. Κάνω λάθος.
1: Ναι, λέγαμε ότι είναι ακόμα στη διοίκηση. Βγήκε η ανακοίνωση στην εφημερίδα για τη γαμοχαρά.
0: Ναι.
1: Και έγινε το Σάββατο αυτό. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες
0: λεπτομέρειες. Άρα έχουμε μόνο την ανακοίνωση από την εφημερίδα ότι θα γίνει ο γάμος.
1: Ετοιμάζουν όμως ένα τριήμερο εορτασμό στην Πάρο στα τέλη του Ιουνίου. Εκεί θα πραγματοποιήσουν μία ακόμη τελετή για περισσότερο κόσμο, συγγενείς και φίλους. Και λέγεται ότι εκείνη η τελετή θα είναι κάτι σαν ανταλλαγή όρκων και όχι θρησκευτικό μυστήριο.
0: Αφού σου λέει
1: έγινε
0: που έγινε.
1: Το θρησκευτικό μυστήριο θέλω να το κρατήσουν και κλεισμένο
0: για
1: το θηρό. Το άλλο θα γίνει πιο γκράντε.
0: Ναι. Ενώ στην Πάρο θα καεί το πελεκούδι όπως καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: θα
1: τα λέμε αυτά.
0: Να ευχηθούμε καλά Στέφανα. Όχι, μπήκαν τα Στέφανα. Τι να ευχηθούμε, καλά Στέφανα.
1: Να σου πω κάτι. Μέσα σε όλα αυτά διαβάζω και κάποιες δηλώσεις Αθηνάς Οικονομάκου.
0: Όπα, για πες.
1: Τις οποίες επειδή μου απλά θα τις πω έτσι για να μείνω στον αέρα.
0: Τις ακούμε.
1: Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νηφικά οι γάμους. Κάτι λέει που μάλλον είναι οξύμορο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά.
0: Το κομμάτι ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα αυτά που ακούω εγώ προσωπικά. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, παιδιά. Να ζήσει η Νίβη και ο γαμπρός.

0: Είμαστε λοιπόν και με την αγαπημένη μας την Αναστέιζια στα 47 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss 961. Λίγο πριν πάμε και στο νέο Power Play της εβδομάδας.
1: Πριν πάμε στο Power Play, θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος έκανε δηλώσεις και είπε ότι δύο φορές αρνήθηκα, λέει, η πρόταση για τη Eurovision, διότι φοβήθηκα μην μου κλείσει πόρτες όπως έκανε σε πολλούς άλλους.
0: Ναι, γιατί τώρα έχουν παραμείνει ανοιχτές οι πόρτες. Ναι.
1: Αυτά. Ναι. Λοιπόν,
0: παλιά, μα, αυτό το καλύτερα να μας παρά να μιλάς τώρα που μου ήρθε έτσι σαν
1: αβίαστα,
0: ατάκα.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Ήταν από κάποια διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ήταν
1: τσίχλες.
0: Από διαφήμιση τσίχλα.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πω και στην Νικολέτα, η οποία λέει: η Eurovision ήταν όλα αυτά. Doom the Tech, Ruslana, Kele Kele, Die for You και My Number One. Αυτά ήταν τα αγαπημένα της που ζήτησες.
0: Doom
1: Tech
0: Tech. Ωραίο και αυτό, παιδιά, το Doom Tech Tech. Πολύ καλό. Ποιο άλλο, σας έχω ζητήσει από πριν να μου πείτε ποια τραγούδια της Eurovision σας έρχονται στο μυαλό, χωρίς τα ελληνικά όμως, ρε παιδί μου. Και ποιο άλλο της Ρουσλάνα, το Wild Dances. Και αυτό πολύ εμβληματικό κομμάτι και ιστορικό.
1: Η Ρουσλάνα εδώ δεν είχε κερδίσει.
0: Στην Ελλάδα είχαν κερδίσει η Lordi.
1: Α, η Lordi.
0: Τα τέρατα της Φιλανδίας.
1: Η Ρουσλάνα που είχε κερδίσει. Ήταν προηγούμενη χρονιά.
0: Κοντά πάντως κάπου εκεί ήταν σε αυτές τις χρονιές, ναι. Το θυμόμαστε. Είχε κερδίσει, μήπως δεν είχε κερδίσει.
1: Είχε κερδίσει η Ρουσλάνα, παιδιά, είχε κερδίσει, βέβαια.
0: Ωραίες εποχές, παιδιά, τότε. Ήτανε η Eurovision, θα μου πεις τώρα, πάλι υπάρχει μια συσπήρωση ως προς το Eurovision τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι. Ωραίο είναι αυτό. Γιατί
0: υπήρχε,
1: είναι
0: βέβαια, ένα μεσοδιάστημα που ήταν λίγο αδιάφορη η κατάσταση.
1: Ναι, και απλά για να μην ξαναγίνει αδιάφορο, καλό θα ήταν λίγο να γίνει ο θεσμός ξανά όπως του πρέπει.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκός. Αν μη τι άλλο, Eurovision.
0: Λένε Eurovision, αλλά Euro. Το Euro υπονοεί τα ευρώ. Θέλουμε λεφτά. Λεφτοvision. Κατάλαβες τώρα αυτό. Το μόνο Euro που είναι τα ευρώ, τίποτε άλλο.
1: Τέλος πάντων, αυτό κάπως.
0: Αυτό. Πάπα ούτε. Αγαπημένο μου κομμάτι, έρχεται στο Power Play της εβδομάδας. Break και επιστρέφουμε.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone

0: 256 GB, μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. 961.
16: Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Diri Diri Show.
18: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 57 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριαδή
20: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
18: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε με τη Σανέλ, παιδιά. Στην εταιρεία Καζοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο, και φυσικά η εταιρεία Καζοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Καζοτάκης σε δύο σημεία, και Λεωφόρο Γνωσού και στην Ηρακλείου Μαλάτων.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα η Νικολέτα μας λέει ότι η Ρουσλάν έχει κερδίσει μαζί με το Ρουβά με το Shake It. Τότε ήτανε. Και έχω εδώ και την παραγωγή, η οποία μας ενημέρωσε τώρα μόλις ότι η Ειρήνη, παιδιά, η οποία Ειρήνη ξέρει από μουσική, το έχουμε πει πολλές φορές, είχε παρουσιάσει από τις 12 Μαρτίου, δηλαδή προ δύο μηνών, το τραγούδι της Βουλγαρίας.
0: Μαρτίου,
1: ναι, στο Kiss New Music.
0: Νάτα. Άρα το είχαμε ακούσει εμείς εδώ στον Κις.
1: Εσείς στον Κις το είχατε ακούσει, το ξέρετε.
0: Εσύ δεν το έχεις ακούσει.
1: Εσείς
0: εκεί στον Κις.
1: Γιατί, παιδιά, η Ειρήνη έχει αυτή τη διορατικότητα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι το κορίτσι αυτό.
0: Μπράβο. Ορίστε. Δύο το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι.
1: Και στις 3 παρουσιάζει Kiss New Music τα τραγούδια που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.
0: Περιμένω να ακούσω του 27 της Eurovision. Τα κομμάτια από σήμερα περιμένω. Ειρήνη Παπαδάκη, αν με ακούς.
1: Λοιπόν, μπράβο στο κορίτσι μας αυτό. Γιατί εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά, παιδιά. Ειρήνη είχε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εισιτηριάκι για Τεχνόπολης, παιδιά, να δώσουμε.
1: Θέλω λίγο να πάω και στο Γιώργο, τον άλλο μας ακροατή. Όπως λέει, καλημέρα, παιδιά. Τραγούδια Eurovision που θυμάμαι, λέει, έντονα είναι Every Way That My
0: Every
1: Can.
0: Way That I Can.
1: Το Euphoria.
0: Euphoria.
1: Το Doom Tech Tech. Το Zibben Zibben I Lulu. Και το Wild Dancers.
0: Παιδιά, αυτά τώρα έχουν μείνει στην ιστορία τώρα. Τι να λέμε, αυτά τα κομμάτια είναι. Γιατί το γεια σου Μαρία, δεν το θυμάστε αυτό?
1: Αυτό το θυμάσαι μόνο εσύ,
0: μόνο
1: που το
0: θυμάμαι. Μόνο εγώ θυμάμαι.
1: Ούτε το
0: Σαρμπέλ
1: δεν θυμάται κανένα πια.
0: Ούτε το Σαρμπέλ το θυμάται, πιστεύω ίδιο.
1: Και επίσης θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η. Πώς λένε αυτή, η Τουρκάλα που είχε. Το.
0: Η Doom Tech Tech. Η Σερτάμπ.
1: Η Σερτάμπ, ναι. Δεν πήγε. Ενώ ήταν καλεσμένη να πάει στη Φιέστα.
0: Λόγω του Ισραήλ, μήπως έκανε εμπάργκο και αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα επιστρέψουμε για να δώσουμε τα εισιτήρια Τεχνόπολης.

0: Anxiety, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν, χαρίζοντας μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιλογραμμή στο Instagram. Για μπες λίγο να διαβάσει τα μηνύματα της Μαρίας, η οποία Μαρία τώρα λέει ότι ακούει ακόμα Σαρμπέλα, αλλά το ακούει επειδή τη λένε Μαρία και τραγουδάει το Γεια σου Μαρία, για κανένα λόγο. Άστα αυτά.
0: Τα κλασικά ακούει και αυτή. Α, το Nocturne. Μπράβο ρε Μαρία, αυτό μιλάμε 1980. Ναι, το Zippen Zippen, Wild Dances, Fairy Tale, Molitva, παιδιά, τι κομματάρα το Molitva. Εσύ δεν θυμάσαι τα βασικά. Λοιπόν, επίσης παιδιά, ξέρετε ποιο άλλο είναι ωραίο? Κάτσε, θα σας το βάλω, δεν θα σας το πω, θα σας το βάλω κατευθείαν. Ένα κομμάτι το οποίο εμένα πραγματικά με ξετρέλανε. Να το βρω, να το θυμηθούμε. Γραφεί ελληνικά εδώ το ρημάδι. Λοιπόν,
1: λέει επίσης, λέει, είναι ακόμη πολύ όμορφος ο Σαρμπέλ. Σαν τη Ρουσλάνα που είναι αγέρα, τη βάζουν την υδατική. Και οι πυρήνες, λέει, των κυτάρων τη φαίνονται ακόμα
0: τόσο. Παιδιά, είναι αγέρα ο Σαρμπέλ. Παιδιά, θέλω να σας πω, είναι πιο νέος από τότε στη Eurovision σήμερα, άμα τον δείτε.
1: Μάλλον να σιδερώνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, τι σίδερο έχει πέσει. Πάντως, ο άνθρωπος διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ το μεταξύ έχουμε και διαφημίσει, θέλω να σου πω. Πρέπει να τις δούμε ολόκληρες.
1: 20 δευτερόλεπτα, 25.
0: Στο YouTube, ναι, πρέπει να τη δεις όλη τη διαφήμιση. Δεν σε αφήνει αλλιώς. Ναι. Δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, παιδιά,
1: το premium.
0: Το premium, σας παρακαλώ. Τώρα μην μας λέτε τέτοιες ιδέες. Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα εδώ. Να το ακούσω αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου του Eurovision. Λάνε Μόγερ. Σερβία νομίζω ήταν.
1: Προχώρα το λίγο παρακάτω.
0: Ας το Χριστιανή να το ακούσουμε κι εσύ.
1: Όλη την εισαγωγή.
0: Θέλει να ακούσει μόνο τα τσιφτετέλια εδώ, κυρία.

0: υπέροχο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι θέλω να σου πω ότι παίζει, το παίζαμε κι εμείς εδώ στα ξενοδοχεία μας με τη Θεοδωράκη.
1: Ναι, γιατί ταιριάζει πολύ ωραία με το βιολί.
0: Με το βιολί,
1: είναι
0: παιδιά,
1: ωραίο.
0: Μέσα είναι φανταστικό. Όπως επίσης και το Nocturne που είπε η Μαρία, το παίζουμε με το βιολί ακόμα. Είναι κομματάρα. Και θέλω να δω και το Μόλιτβα, να το θυμηθούμε. Που
1: ναι,
0: ήταν
1: γιατί το θυμόμαι,
0: παιδιά, και το Μόλιτβα Σερβία ήταν. Και το Λάνε Μόγε Σερβία. Παιδιά, τι κομματάρες βγάζει η Σερβία.
1: Ναι, γιατί ο ήχος αυτός είναι πολύ βαλκανικός και γι' αυτό ταιριάζει στα δικά μας ακούσματα.
0: Τώρα η Μαρία Σερίφοβιτς, μπράβο, ναι. Η οποία, κάτσε να τη δούμε και αυτή, θα ακούσουμε όλες τις διαφημίσεις πάλι του YouTube.
1: Λοιπόν, μέχρι να τελειώσουν οι διαφημίσεις, θέλω να σου πω για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου, ναι, από την ομάδα Ανέμι, μια μουσικοαφηγηματική παράσταση στην Ασκενάδα του Έρωτα. Οπότε κάντε λίγο όσοι σας ενδιαφέρει αυτή η ιδιαίτερη παράσταση τις κρατήσεις σας.
0: Ξαναπες μας που είναι.
1: Στο Πολιτιστικό Κέντρο στην πειραματική σκηνή την Τετάρτη 20 του μήνα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, μόλι.
1: Έχει και δεύτερη διαφήμιση.
0: Το Λάνε Μόγε, θέλω να σου πω ότι σημαίνει το μικρό ελαφάκι, το ελαφί. Το Μολιτβά σημαίνει προσευχή στα σέρβικα.
1: Για πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπαλατάρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Τα κομμάτια αυτά είναι ποιοτικά κομμάτια.
1: Μπράβο στη Μαρία που μας το θύμισε.
0: Είδες τώρα ότι είναι κομμάτια τα οποία.
1: Ναι, παιδί μου, όπως ήταν και σκλαβδία στο Περισσινό, κατάλαβες.
0: Το ακούς και λες τι ωραίο κομμάτι της σκλαβδίας. Ας πούμε, ένα κομμάτι το οποίο μένει και μετά από 10 χρόνια θα ακούμε και λέγαμε τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ενώ οι άλλοι.
0: Ζήπεν, όχι, όχι, εγώ και σε αυτή διασκεδάζω στη Βίρκα.
1: Πώς τη λέγανε αυτή, πες μας το που μετά. Την δικιά σου, μωρέ.
0: Ναι, παιδιά, δεν σας τη λέω ποια είναι. Θα τη βάλω την ακούσουμε κι αυτή.
1: Εγώ με το Μιχάλη συνεννοούμαστε με μία κίνηση.
0: Με μία κίνηση, με το που μου κάνει την κίνηση. Καταλαβαίνω ποιο τραγούδι θέλει, παιδιά, μετά από τόσα χρόνια φιλίας. Ναι, ήταν από το 2018 εδώ το κορίτσι.
1: Το Ισραήλ,
0: το Ισραήλ, παιδιά, η Νέτα. Η Νέτα, κάτσε να τη βρούμε την Νέτα, διότι αυτή
1: είναι η πρώτη. Έχει κερδίσει η Νέτα, έτσι.
0: Φυσικά, το Ισραήλ πάντα κερδίζει.
1: Μα ξεκάθαρα.
0: Και φέτος οριακά. Το θυμάστε αυτό. Κομματάρα, έτσι. Θα τα λέμε και αυτά.

0: ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας και εκεί που καταφέρνετε να οργανώσετε στοιχειοδός το πρόγραμμά σας και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, ξαφνικά εμφανίζονται οι φίλοι μπροστά σας σαν διαβολάκια και σας παρασύρουν σε διασκεδάσεις και κρεπάλες. Και να θες να γιάσεις και να μην μπορείς, βρε παιδάκι μου. 9. Ταύρε, ας μην επαναλαμβάνουμε αφού το παίζει Ταύρος, νέος μόνος ψάχνει για ευκαιρίες για σκέδες εκτόνωσης στις περιπέτειες. Τι θέλεις και διαβάζεις αστρολογικές προβλέψεις, τσακίσου εκεί έξω και παίρνα καλά. 10.
1: 10. Το καλό.
0: Δίδυμε, δεν έχει νόημα να επιχειρείς να πείσεις τους γύρω σου με λογικά επιχειρήματα. Αντίθετα, μια γκαρίδα θα κάνει τη δουλίτσα της πολύ καλύτερα. 8.
1: 8.
0: Καρκίνε, αυτές τις μέρες πιθανόν να... αυτές τις μέρες πιθανόν να αρχίσεις και να βγάζεις την επιφάνεια τον πιο εγωιστή και ανένδοτο εαυτό σου. Δεν ανέχεσαι να ακούσεις ούτε κουβέντα ακόμη και από τους κοντινούς σου ανθρώπους για το αν οι στόχοι σου τους φαίνονται σωστοί ή λάθος. Καλό είναι το πείσμα, αλλά δεν γίνεται να έχεις πάντα εσύ δίκιο και στατιστικά να το πάρεις, δηλαδή δεν στέκει.
1: 7.
0: Λιοντάρια, καθόλου δεν πρέπει να αποκλείσει αυτές τις μέρες έναν υπόγειο πόλεμο ανάμεσα σε σένα και μερικούς συναδέλφους στον προϊστάμενό σου. Φαρμακερά βλέμματα, τεταμένη ευγένεια, ψυχρότητα. Κάτι ετοιμάζεται εκεί πέρα γύρω τώρα, μεγάλη προσοχή. 7.
1: 7.
0: Παρθένε,
1: ναι.
0: Αυτές τις μέρες μπορεί να πιάσει τον εαυτό σου να σαμποτάρει υποσυνείδητα την εργασιακή σου ρουτίνα. Καθυστερημένες αντιδράσεις, νεύρα με το παραμικρό, μούτρα, γκρίνια. Κακές μέρες για να σε τζιγκλίσει κανείς. 7. Ζυγέ, όταν οι σκέψεις σου τρέχουν με χίλια, είναι λογικό να τσατίζεσαι με όλους τους αργόστροφους συναδέλφους σου. Μην το κρύβεις.
1: 7.
0: Σκορπιέ, δεν σηκώνεις τσαμπουκάδες και αντιρρήσεις σήμερα. Δεν είναι σατανικό πώς ακριβώς μέρες σαν τη σημερινή θέλουν όλοι να τα βάλουν μαζί σου. 7. Το ξέρω ότι είναι μία από αυτές τις μέρες που είναι τόσο εύκολο να ξεσπάσεις τα νεύρα και την έντασή σου στους λάθος ανθρώπους, που θα ήταν προτιμότερο να ανασύρεις άμεσα τον αμυντικό μηχανισμό για να τη γλιτώσεις. Φύγε μακριά, είτε μία ώρα είτε για μέρες. Όσο χρειαστεί, βρε παιδάκι μου. 7.
1: 7.
0: Εγώ, κύριε, αυτές τις μέρες σε γραπώνει από το γιακά μία δαιμονισμένη ερωτική διάθεση και εκεί που σε πλημμυρίζει και παίζει με το μυαλό σου, σκοντάφτε συνεχώς πάνω σε υπεραπαιτητικές εργασιακές καθημερινότητες. Μια σκουτούρα όλη αυτή η κατάσταση. 8. Υδροχόε, δεν είναι καινούριο αυτό που θα σου πω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τους ανθρώπους που δεν μπορούν να απολαύσουν το παρόν και προσπαθούν να εκβιάσουν εχέγγυα πίστης και παρουσίας της ζωής σου στο μέλλον. Από τη μία πλευρά, για ποιο λόγο πας και τους συναντάς και συναναστρέφεσαι και ερωτεύεσαι ή συνεργάζεσαι τέλος πάντων μαζί τους. 8.
1: 8.
0: Ηχθεί, ποιος θα σου το έλεγε πως θα έφτανε η μέρα που η εργασία θα σου φαινόταν σωτήρια μπροστά στην ένταση και το ανικανοποίητο της προσωπικής σου ζωής. Κι όμως, 8.
1: 8. Πάμε για μεσόωρο. Επτά 8, παιδιά. Καλά τα πήγαμε.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε και θέλω να δούμε, να ακούσουμε λίγο το κομμάτι Arcade που μας θύμισε εδώ πέρα ένας ακροατής μας, ο
1: Kevin.
0: Ο Kevin. 2019.

Ταλάντα, παιδιά. Ωραίο κομμάτι από το 2019. Δεν είναι από αυτά που θεωρώ ότι τα θυμάται όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να σας πάω και σε κάτι πολύ πολύ πολύ παλιό, από το 1978 της Eurovision.

0: Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ισραήλ έχει παράδοση, παιδιά, στη Eurovision με κομμάτια που έχουν αφήσει ιστορία. Την έλεμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, το φετινό δεν ήταν από αυτού του είδους, θεωρώ.
1: Όχι, το φετινό.
0: Φέτος έγινε για άλλους σκοπούς.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά το Ισραήλ έχει αφήσει και αυτό το στίγμα του στη Eurovision, χωρίς να θέλω να φανεί ότι είμαι με τη μεριά τους, δεν με διαφέρει κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως. Αλλά έχουμε περάσει κομμάτια από την ιστορία της Eurovision που είναι πολύ πολύ γνωστά και χαρακτηριστικά, άσχετα αν κέρδισαν ή όχι. Λοιπόν, θα πάμε στο break των 10:30, διότι βλέπω το χρόνο και με πιέζει. Αφού ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί πάντα το σπίτι μας αξίζει το καλύτερο. Ώρα να πάμε στο break μας και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: Ειρωνοφίλια, παιδιά. Εδώ είμαστε με την Taylor, την αγαπημένη μας εδώ τη Swift. Ακριβώς στα... σα Suzuki Swift μου ακούστηκε το. 10 και 38 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Dana International, ναι, έχετε δίκιο. Ξέχασα το Viva La Diva, Viva Victoria. Teardrops, νικητήριο τραγούδι από τη Δανία, αν θυμάμαι καλά. Το λατρεύω μας, λέει η Εφη. Teardrops. Ποια χρονιά βρέφει, στείλε να μας πεις. Συνεχίστε να στέλνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια του Eurovision εκτός τα ελληνικά, έτσι για να θυμόμαστε τι έχει κάνει εντύπωση στον καθένα σας. Και έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια Τεχνόπολης τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Μας καλείτε 2810-255-961. Καλέστε τώρα για να πάτε την Πέμπτη σινεμά. Δίνουμε τις Πέμπτες σινεμαδάκι στο Τεχνόπολης. Έχουμε λοιπόν διπλό εισιτηριάκι να πάρετε την παρεούλα σας, να πάτε να δείτε όποια ταινία εσείς θέλετε. Δεν ξέρω τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τίποτα νέες προτάσεις να κάνουμε
1: να
0: στον κόσμο.
1: Αμέσως.
0: Παίζει ακόμα η Σμύρνη μου αγαπημένη, μόνο αυτό θα
1: λέω. Καταρχάς έχει ένα Star Wars, δεν ξέρω τι νούμερο, μεγάλο.
0: Αυτό ρε παιδί μου με τα έχει... Star Wars έχει χαθεί το μέτρημα πλέον.
1: Ο επιβάτης που είναι μια ταινία τρόμου,
0: ναι.
1: Έχει ο διάβολος φορούσε Πράντα 2, Michael Jackson, αντίπαλοι για καλό η ένωση, το οποίο είναι... δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, από πού μας ακούς?
2: Από τη Χερσόνησο.
0: Α, τουρισμό.
2: Μπα. Σόφια πράγματα προς το παρόν.
0: Α, ναι, δουλεύεις στον τουρισμό εσύ?
2: Εγώ όχι.
0: Όχι. Πώς την γλίτωσες?
2: Είδες. Είμαι στην Αθήνα, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό. Αν ψάχνεις δουλειά στον τουρισμό, πάντως είσαι σίγουρη ότι πολλά ξενοδοχεία ψάχνουν κόσμο.
2: Το ξέρω,
0: πολλά.
2: Το ξέρω.
1: Και επιχειρήσεις. Και επιχειρήσεις.
2: Παρακαλάνε πλέον. Παρακαλώ.
0: Παιδιά, τι να σας πω, γίνεται το σώσε, έτσι, κανονικά.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι στη Χερσόνησο, περνάνε και λίγο δύσκολα. Και έχουν φτάσει
0: να παίρνει ο ένας από τον άλλο εργαζόμενους. Έτσι γίνεται τώρα πια. Κατάσταση έχει...
2: Παίρνουμε και απ' έξω πλέον.
0: Παιδιά, έχουν έρθει Φιλιππινέζοι, έχει έρθει κόσμος και δουλειάς, παιδιά. Τι να λέμε τώρα εδώ. Έχουμε γίνει Φιλιππίνες εδώ πέρα πλέον. Έχουμε γίνει άλλη φορά. Ταϊλάνδη ολότελα. Κωνσταντίνα, είσαι σπίτι, στη δουλειά που είσαι?
2: Σπίτι.
0: Τι μαγείρεψες?

0: μακαρόνια με κιμά, κοτόσουπα και βλέπουμε.
1: Μπόλικα, μεγάλο μενού.
0: Είμαστε τέσσερις και ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό.
2: Και εσύ, συγγνώμη, τι σήμα, γύρισα του σπιτιού και θα κάθεσα να μαγειρέψω καθένας τα γούστα. Ένα για όλους και όσο και να αρέσει, παιδιά.
0: Μα, έχεις δίκιο, έχεις
2: μην τους κακομαθαίνετε έτσι.
1: Εντάξει, μερικές φορές.
2: Έχεις παιδιά.
0: Ναι.
2: Η ηλικία των παιδιών.
0: Ο ένας είναι 12 και ο άλλος είναι 9.
2: Ναι, ο 12 τώρα που σε 6 χρόνια θα είναι φοιτητής. Θα είσαι εσύ από πίσω με τα ταπεράκια, πιστεύεις?
1: Παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Αυτός τρώει τα πάντα, γι' αυτόν κάνω όμως κοτόσουπα, γιατί λίγο πονάει η κοιλιά. Αλλά
2: άλλο αυτό.
0: Τρώει. Ο μικρός είναι το πρόβλημα. Εντάξει, θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
2: Ο μικρός μας είναι 6.
0: Είναι
2: 9. Προλαβαίνεις να το στρώσεις και αυτό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά, αλλάζουν και οι γευστικές τους προτιμήσεις. Δηλαδή, εκεί που κάποια πράγματα τα τρώνε, μεγαλώνοντας σταματάνε, μετά ξαναξεκινάνε.
2: Είσαι η μάνα που περιμένει το παιδί να φύγει φοιτητής.
1: Το 12 έχει αλλάξει χρόνια μπροστά του να φύγει φοιτητής.
0: Ναι, εννοείται. Να τον ξεφορτωθώ.
2: Ναι. Είσαι από αυτές τις μανάδες ή τύπου που θα πάει το παιδί μου, δεν το αφήνω μόνο του?
0: Όχι, είμαι ελεύθερο πνεύμα. Δεν έχω εγώ θέματα τέτοια.
2: Μπράβο. Αν πάει φοιτητής, θα πας από πίσω να στρώνεις, να μαγειρεύεις.
0: Βέβαια.
2: Τα έχεις αυτονομήσει, δηλαδή, έχεις βάλει τον αυτόματο.
0: Φυσικά.
2: Μπράβο. Αυτές είναι οι μανάδες, παιδιά. Ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ.
0: Το θέμα είναι στην εποχή μας, θα θέλει να φύγει μακριά το παιδί. Αυτό με προβληματίζει.
2: Αυτές είναι οι μανάδες. Ναι, αλλά μην του τα βάζεις τώρα αυτά τα προβλήματα εσύ στο μυαλό, γιατί μετά δεν θα θέλει να φύγει. Και θα πάει 40 χρονών και θα το έχεις ακόμα στο σπίτι.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Δεν χωράμε, δεν χωράμε.
2: Άμα δεν υπάρχει θέμα χώρου, να το διώξει τότε.
1: Τα παιδιά πρέπει να κάνουν με τις επιλογές τους μόνο τους.
2: Λοιπόν, άκου τώρα πρόταση. Κωνσταντίνα, θα πάρεις τον άντρα σου να πάτε Τεχνόπολης.
0: Λες.
2: Να αφήσει τα παιδιά στο σπίτι.
1: Είναι
2: στην
1: και
2: πεθερά.
1: Μεγάλα.
2: Στην πεθερά, δεν ξέρω, τα αφήνει μόνα του.
0: Με την πεθερά.
2: Ωραία,
0: πεθερά.
2: Είναι καλή η πεθερά αρχικά.
0: Καλή είναι, μωρέ, καλή είναι.
2: Καλή είναι. Ναι. Σου μαγειρεύει τίποτα να σου πει, σου φέρα ρε παιδί μου τώρα το φαγητό, μην κάτσει να μαγειρεύει, θα κουράζεσαι.
0: Κάποιες φορές μπορεί.
2: Παθαίνει κάτι κρίση καλοσύνη.
1: Αν είναι το αγαπημένο φαγητό του γιού τη, εξαρτάται.
0: Του γιου σίγουρα, του γιου είναι
2: του γιου, εσένα τύπου έφερε του γιου μου το φαγητό. Εσύ αν θες φάε, έχω βάλει μισή μερίδα ακόμα.
0: Ναι, ό,τι περισσεύει δεν πειράζει. Εγώ βλέπεις, κάνω 2-3 φαγητά, δεν την περιμένω, δεν έχω
2: φάει. Να σου πω κάτι, θες να κάνεις το outsider, να της πας μια μέρα σε φαγητό, να της πεις μαγείρεψε κάτι παραπάνω, σου έφερα και εσένα να φας. Πάρτο. Πάρτο, πάρτο, πες της μετά. Αυτό κατάλαβες. Γκολ από τα αποδυτήρια, πώς να σου το πω ρε παιδί μου είναι αυτό. Είναι άλλο level.
0: Το κάνουμε και αυτό, εντάξει, δεν.
2: Μπράβο. Αυτό. Γιατί και οι πεθερές καμιά φορά, άμα το κάνεις αυτό, μετά μπορεί να αλλάξουν λίγο mindset, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένας τρόπος, θεωρώ αυτός. Δηλαδή, τι άλλο θα σας μάθουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκπαίδευση πεθεράς λέγεται το σημερινό σεμινάριο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα με την εκπαιδευμένη. Να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Πάρ την πεθέρα να πάτε σινεμά.
1: Να δει ένα Μάικλ Τζάκσον.
2: Εκεί να δεις τι έχει να γίνει, παιδιά. Πάτε την εκεί.
0: Πάμε και σινεμά, πάμε και θέατρο, κάνουμε πολλά.
2: Ορίστε, παιδιά, να έρθει η πεθερούλα και μετά να σου μαγειρεύει κάθε μέρα. Α πούμε, να εδώ με έχει η νύφη μου.
1: Στα όπα.
2: Κορώνα στο κεφάλι τη, μέχρι και σινεμά με πάει. Ορίστε. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή σου μέρα. Αυτά τα όμορφα παιδιά συμβαίνουν εδώ. Ορίστε, εκπαιδεύουμε για το πώς θα φέρεστε στην πεθερά για να έχετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Σαβουάρ βίβλ πεθερά.
2: Αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα έτσι, μια εκπομπή αφιερωμένη. Το σκέφτομαι και αυτό. Πάπα ούτε κομματάρα είναι το Powerplay της εβδομάδας. Έρχεται και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Dirty Show.
6: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: 2-10-300-1061. Και είχαμε και κοινά γενέθλια που έγιναν.
1: Ναι, ρε παιδάκι, μου είχε γενέθλια.
0: Το ζευγάρι.
1: Το ζευγάρι, ναι, η Ρία Αλεξάνδρου και ο. Όχι.
0: Καλά,
1: η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
0: Ρία Αλεξάνδρου και Δημήτρης Ελληνίδου. Πολύ καλό. Και να σου πω κάτι, πρέπει να το συνηθίσει τώρα. Διότι αν αύριο μεθαύριο οι άνθρωποι.
1: Ο ένας είχε γενέθλια.
0: Ρία Αλεξάνδρου Ελληνίδου, θα
1: ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε στις 13 Μαΐου και η Ρία Ελληνίδου στις 14. Και έτσι, εχθές το απόγευμα, έκαναν μαζί από κοινού ένα μεγάλο πάρτι για τους δικούς τους έτσι ανθρώπους. Και γιόρταζαν τα γενέθλια.
0: Επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τις φήμες ότι είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι.
1: Φιλιά μπροστά στην κάμερα και ου. Με είχαν ανεβάσει ένα βιντεάκι πριν λίγο καιρό κάπου.
0: Α, ναι, μαζί. Ήτανε,
1: είχε ανέβει κατά λάθος ένα πολύ μικρό στιγμιότοπο σε ένα story.
0: Σε ένα τα story. Πιστεύετε αυτά τα κατά λάθος?
1: Μα είπε ο Αλεξάνδρου το εκείνος, το ανέβασε κατά λάθος.
0: Α, ναι.
1: Και
0: το πιστέψαμε.
1: Αυτό που είπε βέβαια ο ίδιος είναι ότι η πορεία θα δείξει πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Οπότε τι να λέω τώρα, λέει, ρε παιδί μου, πολύ ερωτευμένος ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα πάει.
0: Ξεκινάνε αυτά. Λοιπόν μια σχέση και σου λέει θα δούμε, ρε παιδί μου, πώς ναι. θα πάει αυτό το πράγμα. Μα έτσι είναι τα πράγματα στις σχέσεις. Ξεκινάς κάτι και βλέπεις. Δεν σημαίνει ότι.
1: Αυτά.
0: Τι ωραία που περνάμε.
1: Ήταν
0: ωραία
1: ένα πάρτι το οποίο ήταν έτσι αφαιρεμένο στο κοκτέιλ Παλώμα που είναι πολύ μόδα. Και
0: Παλώμα.
1: Είχα και πάρει και τέτοια.
0: Ρία Ελληνίδου. Από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν είναι εδώ. Ρία Ελεηνίδου θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων.
1: Σταμάτα,
0: λοιπόν,
1: μωρέ,
0: δεν μπορώ.
1: Το ζευγάρι.
0: Δεν μπορώ καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, αυτά να είναι καλά. Γέρι να είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι, να είναι εμάς το ψωμί μας τρώνε, δεν μας το τρώνε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα από ό,τι βλέπω. Δεν έχω κάτι
1: ναι,
0: άλλο
1: μωρέ,
0: το τρομερό.
1: Τα ρομπότ μας μένουν, αλλά θα τα πούμε αύριο.
0: Τα ρομπότ, παιδιά, εντωμεταξύ, ρομποτάρες έρχονται. Πρέπει να το κρατήσουμε για αύριο αυτό το θέμα. Για ζητήματα καθαριότητας στο σπίτι, παιδιά, τα ρομπότ,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Η βοηθή.
0: Οικιακή βοηθή σπιτιού, τα ρομπότ, που είναι θεματάρα, θα το δούμε αύριο. Προς το παρόν όμως, 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη με το Top 10 του Kiss 961. Ακούτε, παιδιά, την Ειρήνη προσεκτικά, διότι βλέπετε όλες τις επιτυχίες μας τις παρουσιάζει κάθε μεσημέρι
0: πρώτη.
1: Στις 3.
0: Απρώτη.
1: Πρώτη.
0: Πρώτη. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχει μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Φιλάκια πολλά. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που είχα κάτι φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και.
1: Όχι,
2: όχι. Για αυτή την ηλικία μιλάμε, τις κοπέλες
1: εδώ πέρα. Και κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε. Που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά γιατί θα πέσει κέρατο, σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, ποτέ θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε,
2: το
1: μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι ότι λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί μένανε σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγούνε για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να κρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτή που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδος, φαντάζομαι.
1: Έχω ακούσει πολύ παπάτσες στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάτσες έχεις ακούσει και έχεις περάσει από την όλα αυτά τα εσωψυχά τη.
1: Αν μας ακούει κάποιος να κρατήσουμε ενέργεια.
2: Ναι, ας μας πάρει ένας ποδοσφαιριστής. Ποιος να μας πάρει, ο Ρονάλντο. 2:55 next.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
16: Στα πεζά, κυρία.
15: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
16: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
17: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
18: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρί μπορείς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που θα κάνω.
2: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο, υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Κυριακής. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Πω, τι σπιτάρον είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας

Ντούλα και Τάιγκα. Don't worry, baby. This ain't the end. Don't worry, baby. I understand. Don't worry, baby. Daddy Yankee και Σουνσία. Echo. Yeah. Paul McCartney και Ringo Starr, Home to Us.

Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Happy εννοείς?
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats more. Worry less.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
0: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 18 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλό σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε έτοιμοι για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.

0: Left Outside Alone, Anastasia. Αγαπημένο τραγούδι από τη χρονιά του 2004. Αγαπημένες επιτυχίες ακούμε έως και τις 4 και σήμερα εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε τον Viber τρόπο επικοινωνίας με τον Kiss. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το Viber τηλέφωνο μας, είναι το 6978-88-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber. Και φυσικά αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο Ειρήνη, παπάκι, kissradio.gr.
1: Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Λοιπόν, proper education εδώ στο Νικής. Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε περίοδο εξετάσεων. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους, παιδιά και γονείς και καθηγητές. Και βεβαίως, νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι, πως ναι, καλό είναι να επιτυχάνουμε στόχους, ειδικά σε εξετάσεις, αλλά δεν είναι και το τέλος του χρόνου οι εξετάσεις, οι οποιασδήποτε εξετάσεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: θες για να παραμιλάς, μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα, μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Τηλεόραση Hisense, 55 inch on, 4K Smart, μόνο 299 ευρώ. Και 65 inch on, μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio, με λειτουργία καραόκε, μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro, χωρητικότητας 512 GB, μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57, χωρητικότητας 256 GB, μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτ.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λόκο Λόκο, αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο, σήμερα Δευτέρα εδώ στον Κις, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις, έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Κις 961. Παίζεις.

Λοιπόν, Jason Derulo εδώ με Σουάλα. Πάμε σε Powerplay. Νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο Powerplay εδώ στον Kiss. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Δευτέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες
9: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
7: Kiss 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
7: Kiss 10 στη σειρά.
9: Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Daddy Yankee και Shinsia. Echo.

Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Πράγμα που σημαίνει ότι η FIFA φυσικά κυκλοφόρησε και το μουσικό άλμπουμ για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Και μέσα σε αυτό το επίσημο άλμπουμ της FIFA World Cup 2026 υπάρχει και η παραγωγή του Daddy Yankee, το Echo, που μόλις ακούσατε εδώ, εσείς πρώτοι στο Kiss New Music και στον Kiss 961. Kiss 9.

Harry Styles, As It Was εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για τις δικές σας εκδηλώσεις, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, αγαπημένη επιτυχία από τη χρονιά του 2014. Ενώ μην ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του Kiss 961 για αυτήν την εβδομάδα. Το Top 10 του Kiss έρχεται ακριβώς σήμερα μαζί με τη Μαρία Κοσμαδάκη στις 4, οι δημοφιλέστερες και πιο αγαπημένες επιτυχίες της εβδομάδας, όπως διαμορφώνονται εδώ στον Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, Τσάκλια, Τέιμ Ιμπάλα εδώ στον Kiss, αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένος διαγωνισμός. Έληξε την προηγούμενη εβδομάδα, βρες το τραγούδι. Βέβαια, ναι, διαγωνισμοί πρόκειται να έρθουν και στη συνέχεια εδώ στον Kiss, έτσι τα γνωρίζετε αυτά. Η νικήτρια όμως της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η Μαργαρίτα, η οποία θα ετοιμάσει βαλίτσες. Πάμε να ακούσουμε το αποσπασμά της, πώς ακριβώς αντέδρασε όταν την ενημερώσαμε σχετικά.
1: Παρακαλώ.
2: Μαργαρίτα.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς?
2: Πού είσαι?
1: Είμαι στη δουλειά.
2: Είσαι στη δουλειά, δεν πειράζει, θα κάνεις ένα διάλειμμα για να το πανηγυρίσουμε λίγο. Μαργαρίτα, όπως κατάλαβες, είσαι η νικήτρια αυτής της εβδομάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
2: Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο δώρο. Ταξίδι για δύο, για να φύγεις, να πάρεις παρέα μαζί σου και να χαλαρώσεις λίγο. Διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό.
1: Κάτι τέτοιο μάλλον, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Με ποιον θα κάνεις το ταξίδι, Μαργαρίτα?
1: Θα το κάνω με τη μαμά μου.
0: Τέλειο. Μπράβο. Μπράβο,
2: μπράβο, Μαργαρίτα.
1: Θα την πάω.
0: Μια χαρά.
2: Οι μανούλες τα έχουν ανάγκη λίγο αυτά και συνήθως τις παραμελούμε κιόλας. Μπράβο που
1: η
2: το σκέφτηκες.
1: Είναι, το χρειάζεται, ναι.
0: Τέλειο.
1: Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ, σας ευχαριστώ.
2: Μαργαρίτα μου, σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στην πρωινή, στο Μιχάλη και στην Εβίτα.
0: Στον Τίρι Τίρι.
2: Και ποιο τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού βρήκες?
1: Το The Dead Dance.
0: Lady Gaga.
1: Ναι, Lady
0: το βρήκες αυτό, βρεθυρίο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ετοιμάζεις βαλίτσες για τη Μήλο, το πανέμορφο νησί της Μήλου, για να ταξιδέψεις με τη Minoan Lines. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στη Μαργαρίτα, ήταν η γήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, ετοιμάζει βαλίτσες και ταξιδεύει με Minoan Lines.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Λοιπόν, anxiety εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση και για τη δική σας βραδιά. Για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που είχα κάτι φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και.
1: Όχι,
2: όχι. Για αυτή την ηλικία μιλάμε τις κοπέλες εδώ.
1: Σε κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε. Που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά και θα πέσει κέρατο, σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή, αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, ποτέ θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε, μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι να λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί, μένανε σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγουν για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να κρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα, δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτοί που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδος, φαντάζομαι.
1: Πολύ παπάντζες στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάντζες έχεις ακούσει και έχεις περάσει. Και όλα αυτά σου ψυχά της.
1: Αν μας ακούει κάποιος ποδοσφαιριστής, πάρει καλό πολύ.
2: Ναι, ας μας πάρει ένας ποδοσφαιριστής. Ποιος να μας πάρει, ο Ρονάλντο. 2.55.60.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more,
7: worry less.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
11: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Tate McRae, Sports Car εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Γρήγορη ματιά στη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στην πόλη μας, το Ηράκλειο της Κρήτης. Βόρειο

0: the Max. Shake it to the max. Ωστόσο, εσείς αν αναζητάτε την απόλυτη ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, τότε σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Είναι ένα προσεγμένο beach bar, αλλά και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας. Στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, το Nissos Beach Bar Restaurant μας περιμένει όλο το καλοκαίρι για να απολαύσουμε εκεί τις μέρες και τις νύχτες μας. Πληροφορίες στο nissosbeach.gr. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός μας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961.

Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Δευτέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
4: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, ως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
5: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Άλλη μια επιτυχία για τον Calvin Harris. Blessings εδώ στον Kiss. Και εσείς μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας περιμένει. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα για δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ίσως Beach Bar Restaurant βρίσκεται στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο 28 970 31 657. Ίσως Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, superstar εδώ στον Kiss, με αυτό καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη, για να πούμε έτσι λίγα λόγια για τη superstar του διημέρου, που δεν είναι άλλη από την Τάρα.
1: Θέλει να τα κάνουμε αυτά.
0: Τι θα κάνουμε, θα σχολιάσουμε Eurovision.
1: Αχ, παιδιά.
0: Τι.
1: Δεν μπορώ, δεν. Είναι η στενοχώρια που με βαραίνει.
0: Συνέβησαν μερικά αλλοπρόσελα πράγματα και φέτος, είναι η αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι. Αυτά που λέγαμε για κορυφές, για Νορβηγίες, για αυτά τα.
0: Φιλανδίες καλέ.
1: Φιλανδίες, ναι. Ούτε και με νοιάζει πια.
0: Ναι.
1: Τίποτα, παιδιά, κατρακύλησαν εκεί προς το τέλος της δεκάδας.
0: Ποιος, εμείς.
1: Εμείς.
0: Καλά, και η Φιλανδία δεν πήρε.
1: Δεν
0: πήγε
1: καλά η Φιλανδία,
0: ούτε
1: παιδιά.
0: Ούτε στην πεντάδα.
1: Όχι, ναι. Ούτε καν.
0: Οπότε γενικώς τα προγνωστικά φέτος.
1: Δεν πέσανε πολύ μέσα τα προγνωστικά.
0: Δεν δούλεψαν τα προγνωστικά. Δούλεψαν όμως τα στοιχήματα. Όσοι έπαιξαν Βουλγαρία έβγαλαν.
1: Έπαιξες Βουλγαρία.
0: Όχι, αλλά όσοι έπαιξαν θα έβγαλαν έτσι ένα καλό χαρτζιλίκι.
1: Ναι. Τίποτα, μας χαντακώσανε τα views στο TikTok, κατάλαβες τι πάθαμε. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πήραν τα μυαλά μας αέρα.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είχαμε την απόλυτη προσδοκία, νομίζω.
1: Είναι η προσδοκία, ναι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και πόσο στενοχωρήθηκα όταν ο Ακύλας βγήκε και είπε ότι ξέρεις κάτι. Μετά από όλο αυτό, εγώ φοβήθηκα να ανοίξω το κινητό μου, γιατί δεν ήξερα,
0: ναι,
1: τι θα ακούσω.
0: Φαντάσου, ο άνθρωπος.
1: Δεν ήξερα τι θα διαβάσω. Τώρα αυτό δεν είναι πάρα πολύ στενοχωρό.
0: Και είπε και συγγνώμη κιόλας και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, ο Ακύλας δεν έφταξε σε τίποτα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ χαρούμενο.
0: Για τα σχόλια που υπήρξαν σε σχέση με το στήσιμο του τραγουδιού, εγώ έχω να πω ότι μάλλον παρά ήταν μπροστά για τα δεδομένα τη Eurovision, αν με ρωτάς.
1: Εγώ το θεώρησα πολύ έξυπνο, πολύ χαρούμενο, πολύ εφάνταστο, καθόλου βαρετό.
0: Νομίζω, ναι, ότι πλέον η ζωή των, ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι σε μια γρήγορη πλατφόρμα κινούνται όλα. Τώρα.
1: Το βρήκα πολύ έξυπνο.
0: Αν ακόμα πρέπει να κινούμαστε με άλλους ρυθμούς. Με τα δεδομένα της CBU, εντάξει.
1: Ξέρεις
0: ποιο
1: είναι το θέμα σε όλο αυτό? Ότι αν ο Ακύλας είχε την πρώτη, δεύτερη, την τρίτη θέση, δεν θα συζητούσαμε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα που είμαστε στη δέκατη θέση, πρέπει να βρούμε ένα πρόβλημα.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία
0: συμμετοχή. Το πρόβλημα μου εμένα είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς ψήφισαν το Ισραήλ που βγήκε στη δεύτερη θέση. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι τραγούδι.
0: Το τραγούδι μέτριο θα μπορούσε στη δεύτερη θέση να είναι η Κροατία,
1: πολλά,
0: η Φιλανδία και άλλες πολλές χώρες.
1: Εμείς
0: ενδεχομένως, ναι, γιατί όχι. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξω αυτό το θέμα με το Ισραήλ.
1: Αυτό λέω, ότι ήρθαν πολλά πράγματα τούμπα την τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα πω και το άλλο για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας εδώ στον Kiss. Να πούμε ότι το μοναδικό τραγούδι, αγαπητή Μαρία, που,
1: ναι,
0: παρουσίασα στο, ναι, Kiss, ναι, New Music από τις συμμετοχές της Eurovision ήταν ποιο, νομίζεις?
1: Τι να πω τώρα, εγώ δεν ξέρω ποιο τραγούδι ήταν αυτό το ένα.
0: Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να παίξει στοίχημα μέσω του Kiss New Music, σε ποιο τραγούδι να βάλει τα χρήματά του,
1: ναι,
0: και έπαιζε αυτό που εμείς παρουσιάσαμε μήνες πριν εδώ στο Kiss,
1: ναι,
0: σήμερα θα είχε λεφτά.
1: Παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω. Να την ακούτε την Ειρήνη.
0: Παιδιά, εμείς το είχαμε
1: την
0: παρουσιάσει.
1: Την βάλει, θα το βάλει.
0: Προδημήνου την είχαμε
1: προδημήνου,
0: παρουσιάσει.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Να την ακούτε την Ειρήνη Παπεδάκη, παιδιά. Kiss
0: είμαστε
1: music,
0: μπροστά, παιδιά.
1: Καθημερινά.
0: Είμαστε πολύ μπροστά.
1: Ξέρει τι παίζει.
0: Πρέπει να δίνετε βάση σε αυτά που παρουσιάζουμε.
1: Την ψήφισες, μωρέ?
0: Όχι, δεν ψήφισα τίποτα. Το άφησα εν λευκό φέτος, να δω πώς θα κινηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη. Κατέληξα ότι του χρόνου πάλι πρέπει να ψηφίσω για να είναι πιο σωστό το αποτέλεσμα. Γενικά.
1: Επίσης, εγώ, παιδιά, με Τζάλα Τζάλα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θέση 19.
0: Εντάξει.
1: Όχι, πέρασα πολύ ωραία.
0: Εμείς, ως Έλληνες, το τσιφτετέλι το αγαπήσαμε. Θα μου πεις, δεν έχει τσιφτετέλι μέσα
1: η Ντάρα?
0: Το μπαγκαράγκα.
1: Μια έχει. Χαρά τσιφτετέλι έχει μέσα. Δημήτρης Κοντόπουλος. Και μπράβο τους. Ομαδάρα κι αυτή.
0: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε τώρα
1: Ηλίας
0: με το...
1: Ηλίας Κοκοτός και η Βικτώρια Χαλκίτη στο vocal coach.
0: Ναι, μπράβο, με άρωμα Ελλάδα στη Βουλγαρία. Πήρε την πρώτη θέση. Του χρόνου η Eurovision θα γίνει λογικά στη Σόφια.
1: Να σου πω κάτι. Υπάρχει και μια συζήτηση για το αν θα γίνει στη Σόφια. Αντικειμενικά πολύ φρέσκια, πολύ ωραία, πολύ πολύ όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς, παιδιά, έχουμε τη στεναχώρια μας. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν
1: Όχι
0: πειράζει.
1: Για τον Ακύλα. για τη συνθήκη θα
0: εντάξει,
1: πω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Αφού, θα γίνει αφού, στη Σόφια, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Αφού η προσπάθεια έγινε με το 100%.
1: Με το 200%.
0: Δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα παράπονο και καμία γκρίνια. Αν θα γίνει τώρα στη Σόφια ή σε κάποια άλλη πόλη τη Βουλγαρία, θα το δούμε, θα το μάθουμε στην πορεία του έτους. Εγώ θα παίξω άλλη μια φορά τον Μπαγκαράγκα.
1: Έτοιμο το είχε.
0: Ναι, το έχω έτοιμο και θα κλείσω με αυτό. Εσύ θα μας παίξεις και τα 10 δημοφιλέστερα του Kiss λίγο αργότερα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις δηλώσεις που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

4. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέως και τις 6. Και σήμερα το απόγευμα πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 23 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τιμπάκι. 22 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία στη Σαντορίνη. Υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη, εκεί στο Τιμπάκι, εκεί στον αγαπημένο Νότο. Η θερμοκρασία στην Κρήτη γενικά σήμερα γύρω στους 20 με 21, άντε και 22 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα σας πω ότι τα πράγματα έτσι λίγο χαλάνε μέσα στην εβδομάδα, χωρίς απαραίτητα όμως να πέφτει η θερμοκρασία. Θα ξεκινήσει να πέφτει μια σχετική βροχή, ειδικά παιδιά το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Μπορεί εν τέλει όμως να μην είναι και τόσο δραματικά. Έτσι, μια μικρή ψυχάλα μπορεί να είναι. Θα δούμε, θα δείξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Εμείς έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber, για τα μηνύματα, για τις φωτογραφίες, για τα βίντεο αλλά και για τα ηχητικά σας, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. 28-10-255-9-61 το τηλέφωνο του ΚΙΣ, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Και λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον ΚΙΣ 961. And we go.

0: και το Blurred Lines, 27 λεπτάκια μετά από τις 4. Και σε 61 στα ραδιοφωνά σας και ένας ακόμα μεγάλος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Βρες το τραγούδι, παίξαμε για αρκετές εβδομάδες και η φίλη μας η Μαργαρίτα κατάφερε να δώσει τον σωστό τίτλο του τραγουδιού μέσα από τους στίχους που άκουσε μεταφρασμένους την προηγούμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή ήταν αρκετά τυχερή ώστε να κληρωθεί και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του Kiss.
1: Παρακαλώ.
0: Μαργαρίτα.
1: Γεια σα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς?
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά, δεν πειράζει, θα κάνεις ένα διάλειμμα για να το πανηγυρίσουμε λίγο.
2: Μαργαρίτα, όπως κατάλαβες, είσαι η νικήτρια αυτής της εβδομάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο δώρο. Ταξίδι για δύο, για να φύγεις, να πάρεις παρέα μαζί σου και να χαλαρώσεις λίγο. Διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό.
1: Κάτι τέτοιο μάλλον, δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Με ποιον θα κάνεις το ταξίδι, Μαργαρίτα?
1: Θα το κάνω με τη μαμά μου.
2: Τέλειο. Μπράβο. Μπράβο, σου,
0: μπράβο Μαργαρίτα.
1: Θα την πάω.
2: Μια χαρά.
0: Οι μανούλες τα έχουν ανάγκη λίγο αυτά και συνήθως τις παραμελούμε κιόλας. Μπράβο που
1: η
0: το σκέφτηκες.
1: Είναι, το χρειάζεται, ναι.
2: Τέλειο.
1: Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Μαργαρίτα μου, σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στην πρωινή, στο Μιχάλη και στην Εβίτα.
2: Στον Τίρι Τίρι.
0: Και ποιο τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού βρήκες?
1: Το The Dead Dance.
2: Α, Lady Gaga.
1: Ναι, Lady
2: Gaga. Το βρήκες αυτό, βρεθερίο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ετοιμάζεις βαλίτσες για τη Μήλο, το πανέμορφο νησί της Μήλου, για να ταξιδέψεις με τη Minoan Lines. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.

Και συνέχισε να είναι εδώ με Tate McRae και Sports Car. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα. Είναι η Προκαταρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκαταρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκαταρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο, και στο 2810 545-551.

παίζουν δυνατά τις επιτυχίες. Kygo, Whitney Houston και High Love εδώ. Φύγαμε για το Power Play της εβδομάδας. Μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss. Επιστρέφω με κινηματογραφικά εισιτήρια για να πάμε την Πέμπτη το βράδυ σινεμά. Επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές τις επιτυχίες.

0: μιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό. Shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Είσαι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Καλησπέρα στους οδηγούς. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Αυτή τη στιγμή σε Γιάννη Χωστό, κίνηση πάρα πολύ στο Γιώφυρο. Λιγότερη στην 62 Μαρτύρων. Θα σας πω ότι έχει σπάσει κίνηση στην Εθνική. Είχε πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο από Γιώφυρο προς Εθνική μέχρι και τη γέφυρα της Παπαναστασίου. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κίνηση σε διάφορα σημεία στη Λεωφόρο Κνωσού και στην Εθνικής Αντιστάσεως, χαμηλά στο λιμάνι, κίνηση στην Νεάρχου, λίγο πριν και λίγο μετά την πλατεία των 18 Άγγλων. Κίνηση βλέπω αρκετή και στη Λεωφόρο Ικάρου αυτή τη στιγμή, αρκετή και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες, έρχεται ο Alex Warren.

0: Είναι Excess και Never Tear Us Apart. Με αυτό το τραγούδι φτάνουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Florence and the Machine εδώ, You've Got the Love. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 5 και ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Πηγαίνουμε στον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και αυτή την Πέμπτη. Και το δύσκολο είναι, παιδιά, να αποφασίσετε ποια ταινία θέλετε να δείτε. Πάρα πολλές οι ταινίες που προβάλλονται και αυτή την εβδομάδα. Μπαίνετε στο technopolis.net για να δείτε τα τρέιλερ, να δείτε και τις ώρες προβολών. Θα ξεκινήσω τα δικά μου τα αγαπημένα. Μα συνεχίζεται και προβάλλεται η ταινία Michael με την βιογραφία του Michael Jackson. Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να δείτε και την ταινία Iron Maiden, Burning Ambition, Top Gun Maverick με τον αγέραστο Tom Cruise θα πω, μα ο διάβολος φοράει Πράντα και Star Wars, πάρα πολλές επιλογές και αυτή την εβδομάδα και πάρα πολλές ταινίες για τους παιδικούς μας φίλους. 28-12-55-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε και να κερδίσετε μία δωρεάν είσοδο την Πέμπτη το βράδυ στο Τεχνόπολης.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Ποιος θα πάει σινεμά, για να δω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Είμαι ο Μάνος.
0: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και εσένα.
0: Το Σαββατοκύριακο πώς πήγε?
2: Χαλαρά, ξεκούρασε, ύπνο στο άλλοθα.
0: Ωραία, ωραία. Ωραίο συνδυασμό, μου αρέσει. Eurovision είδαμε το Σάββατο.
2: Είδαμε.
0: Και? Ένα κενό.
2: Μας είχαν επιπηλήσει λίγο το μυαλό ότι θα πηγαίναμε καλά.
0: Βλέπεις τώρα οι προσδοκίες, παιδί μου.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Ακούγοντας τα υπόλοιπα, δεν ήταν για να πάμε καλά.
0: Α, να τα τώρα. Δηλαδή, τι ψήφισες, πες μου.
2: Εγώ δεν ψήφισα καταρχάς τίποτα.
0: Αν ψήφιζες...
2: Θα ψήφιζα Αυστραλία.
0: Αυστραλία, Ντέλτα Γκούντρεμ.
2: Ναι, δηλαδή και μόνο από το story της κοπέλας, αλλά και είχε παρουσία, δηλαδή...
0: Σου άρεσε, σου άρεσε η Αυστραλία.
2: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Νούμερο 2, ποιον θα ψήφιζες?
2: Νομίζω μου άρεσε αυτός που φορούσε τη σαλοπέτα με τους ρόμβους. Δανία ήτανε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Κατάλαβα ποιο τραγούδι λες. Ωραία, ωραία. Πολλά ωραία τραγούδια ακούσαμε το Σάββατο το βράδυ. Ήταν μια ωραία βραδιά.
2: Με την όπερα αυτή.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία λέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε η Γαλλία, σου άρεσε.
2: Εντάξει, ήταν η αντιγραφή βέβαια εισαγωγή από το κομμάτι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Δεν θέλω να γίνομαι εγώ να τα λέω μόνο. Ωραία. Λοιπόν, ήταν μια μουσική βραδιά. Ήταν η Eurovision πάντα μας ενώνει. Πάντα είναι μια μεγάλη γιορτή μουσική. Και του χρόνου με το καλό θα πω εγώ.
2: Αμήν.
0: Θα σου πω συγχαρητήρια γιατί μόλις κέρδισες την πρόσκλησή σου για το Τεχνόπολις την Πέμπτη το βράδυ και μείνε λίγο στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Kiss 961.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.
1: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
3: Και σε 961 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Τον Kiss 61, Tame Impala και Dracula ακούσαμε στην θέση νούμερο 10. Και στην θέση νούμερο 9 η Taylor Swift με το τραγούδι The Fate of Ophelia. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
1: Νούμερο 8.

Δύο θέσεις πιο ψηλά στο σημερινό top 10. Στην θέση νούμερο 8 ακούσαμε τη Ray και το τραγούδι Where is my husband. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και στην 7η θέση, από την 5η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε τον Bruno Mars και το τραγούδι I Just Might. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγουδιά της εβδομάδας στον Kiss 961. Φύγαμε για το νούμερο 6.
1: Νούμερο 6.

0: Στην τέταρτη θέση BB Rexha και New Religion από την θέση νούμερο 4 την προηγούμενη εβδομάδα. Κατσάι και Γκαμπριέλα ακούσαμε στην έκτη θέση, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

προηγούμενη εβδομάδα έκανε new entry στην 7η θέση. Σήμερα 3 θέσεις πιο πάνω. The Second Voice, Let Me Be, και αναρωτιέμαι πού θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 96.1.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Με Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
17: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la, la. Back off on my fella, Gabriella. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: την προηγούμενη εβδομάδα και στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε την Olivia Dean στο τραγούδι So Easy, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό εδώ το τραγούδι, παιδιά, είναι νούμερο ένα για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα και κάθε φορά που το ακούμε θέλουμε να χορέψουμε και είναι σαν να μας στέλνει κατευθείαν στο καλοκαίρι. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, στην κορυφή του σημερινού Top 10 για μία ακόμη εβδομάδα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961 και για αυτή εδώ την εβδομάδα. Μαζί μας και για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay. Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που έκανε φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και η...
1: Όχι, όχι.
2: Για αυτή την ηλικία μιλάμε τις κοπέλες.
1: Σε κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε. Που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά για τα πέσει κέρατο σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, πότε θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε, μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι να λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί, μένανε σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγούνε για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να κρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτοί που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδος, φαντάζομαι.
1: Έχω πολύ παπάτσε στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάτσε, έχει ακούσει και έχει περάσει από την όλα αυτά. Έσω ψυχά τη.
1: Αν μα ακούει κάποιο
2: να κρατήσουν ενέργεια. Ναι, α μα πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Ποιο να μα πάρει, ο Ρονάλντο. 2:55-60.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας, κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο AutoDask.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου. AutoDask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μάρινας.
13: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
14: Η Σοφία.
15: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
16: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
15: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
17: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται, μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θυμάμαι παλιά που είχα κάτι φίλους ποδοσφαιριστές. Επειδή είναι όμως πάρα πολλά χρόνια πριν, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ο Δωμάζος και.
1: Όχι,
2: όχι. Για αυτή την ηλικία μιλάμε τις κοπέλες
1: εδώ. Σε κάτι τοπικά πρωταθλήματα παίζανε. Που τους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να έχουν επαφές πριν από τους αγώνες.
2: Μπράβο, απαγορευόταν.
1: Δεν ισχύει αυτό πια.
2: Στα τοπικά όχι. Στα διεθνή δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα τοπικά και θα πέσει κέρατο, σου λέει. Στα άλλα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή, αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, ποτέ θέλει να.
2: Κουμάντος το τέτοιο.
1: Περίμενε, μα να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι από τους φίλους μου. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Είναι ότι λέγανε ψέματα στις φίλες μου, δεν ξέρω. Ότι τους είχαν όλους μαζί, μένανε σε ένα σπίτι, δεν τους επιτρέπανε να βγούνε για να μην υπάρξει πιθανότητα χαράς πριν τον αγώνα που τους στερήσει τις δυνάμεις.
2: Α, για να κρατήσουν δυνάμεις για τον αγώνα, δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Εμάς έτσι μας λέγανε, λες, δεν μας κοροϊδεύανε.
2: Λες.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, μου κάνει πιο πιθανό.
2: Και ήταν τοπικό πρωτάθλημα αυτή που σας τα λέγανε αυτά. Δεν ήταν και η εθνική Ελλάδος, φαντάζομαι.
1: Έχω ακούσει πολύ παπάτσε στη ζωή μου.
2: Πολύ παπάτσε, έχει ακούσει και έχει περάσει από την όλα αυτά έσω ψυχά τη.
1: Αν μα ακούει κάποιο να κρατήσουν ενέργεια.
2: Ναι, α μα πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Ποιο να μα πάρει, ο Ρονάλντο. 2:55-60.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: sorry.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Papa Ute. Mickey's Mind Till 77 and Jumps.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Show me.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Papa Ute. Nikki's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Kiss. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.